Ακούσαμε την καντάτα «L'anime del Purgatorio» του Αλεσάνδρα Στραντέλα. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Έμα Κέρκπι, η ψήφωνος Ιβλιν Ταμπ, ο βαθύφωνος Ντέιβιντ Τόμας και ο βαθύφωνος Ρίτσαρντ Β. Στράιχ. Το σύνολο Concert of Music διεύθυνε ο Άντωνι Ρούλ. Ο ίδιος έπαιξε λάουτο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Langsamer Satz του Anton Webern. Είναι μια μονομερή σύνθεση για κουαρτέτο εν χόρδων, γραμμένη το 1905. Την ακούμε σε ορχιστρική εκδοχή από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τον Ντανιέλε Γκάτι.

Ήταν το Langsamer Satz του Anton Webern. Είναι μια μονομερή σύνθεση για κουαρτέτων χόρδων γραμμένη το 1905. Την ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τον Ντανιέλε Γκάτι. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Alban Berg αφιερωμένο εις μνήμην ενός αγγέλου. Αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Andante και Scherzo με ένδειξη Allegretto. Δεύτερο μέρος, Cadenza με ένδειξη Allegro και χωρικές παραλλαγές με ένδειξη Adagio. Σολίστη είναι ο Frank Pita Zimmermann. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθυνεί και πάλι ο Ντανιέλε Γκάτι.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Alban Berg, αφιερωμένο εις μνήμη ενός αγγέλου. Σολίστη ήταν ο Frank Peter Zimmermann. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Daniele Gatti. Από την ίδια συναυλία, που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το Adagio από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, Σμίτερ 1005, του Johann Sebastian Bach. Ο Frank Peter Zimmermann έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Adagio από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε ντο μιζόνας, Μίντερ 1005 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Frank Peter Zimmermann. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Αρχιτραγουδιστές», ένας ορχιστρικός φόρος τιμής του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη και εκτελεστή κρουστών Henk de Vlieger, γεννημένου το 1953. Το μουσικό υλικό βασίζεται στην όπερα «Οι Αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Richard Wagner. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου και ο μαέστρος Ντανιέλε Γκάτι έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Αρχιτραγουδιστάς», ένας ορχιστρικός φόρος τιμής του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη και εκτελεστή κρουστών Χένκ ντε Φλίχερ, γεννημένου το 1953. Το μουσικό υλικό βασίζεται στην όπερα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Ντανιέλε Γκάτι. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σαραμπάντ, από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σόλ μίζωνα, Σμίτερ 1007, του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύει ο Ανδρέας Μπραντελού.

Ακούσαμε τη Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σόλ μίζωνα Σμίτερ 1007 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Ανδρέας Μπραντελό. Ακολουθεί η Πολωνέζα σε φάδιες η Ελάσσονα για πιάνο έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Άλντο Τσικολίνη.

Από τον πιανίστα Άλντο Τσικολίνι ακούσαμε την Πολωνέζα σε φάδιες η Ελλάσσον έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως leader της Wiesendonck του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Την υψήφωνο Αγκάτα Ζούμπελ συνοδεύει το σύνολο Τσέλονετ της Βαρσοβίας υπό τον

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως Lieder της Wiesentung του Richard Wagner. Την υψήφωνο Αγκάτα Ζούμπελ συνόδευσε το σύνολο Τσέλονετ της Βαρσοβίας υπό τον Andrzej Bauer. Επόμενη επιλογή του BBC, η τετράφωνη «Mess de Notre Dame» του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της Ars Nova Guillaume de Machaut. Γεννήθηκε περί το 1300 και πέθανε το 1377. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Κύριε, Γλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Άγνους Ντέι, είτε Μίσα Εστ. Ερμηνεύει το σύνολο καμεράτα της Οξφόρδης υπό τον Τζέρεμι Σάμερλεϊν.

Ακούσαμε την τετράφωνη «Mess de Notre Dame» του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της Ars Nova, Guillaume de Maçon. Γεννήθηκε περί το 1300 και πέθανε το 1377. Ερμηνεύσε το σύνολο καμεράτα της Οξφόρδης υπό τον Τζέρεμι Σάμμερλι. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χορδών αριθμός 1 με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέταλα. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivo appassionato, allegro moderato alla polka, largo sostenuto και vivace. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Pavel Haas.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 1 με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Παύελ Χάας. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, αριθμός 4, σε φάντιε σημίζωνα έργο 30 του Αλεξάντρ Σκριάπιν. Αποτελείται από δύο μέρη. Αντάντε, πρεστίσιμο βολάντο. Ερμηνεύει ο Τζέισον Γκίλαμ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 4 σε φα διεσί μίζωνα έργου 30 του Αλεξάντρ Σκριάμπιν. Ερμηνεύσε ο Τζέισον Γκίλαμ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο The Lark Ascending στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ralph Vaughan Williams. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Πέκα Κουσίστο συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Άιβα Μπόλτον.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «The Lark Ascending» στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ralph Vaughan Williams. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Πέκα Κουσίστο συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Άιβα Μπόλτον. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer. 1892-1983. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Allegretto, Lento, Perpetuum Mobile. Ερμηνεύει η Κοντολίδε Σράμα.

Ακούσαμε τη σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer 1892-1983. Ερμήνευσε η Condoleezza Rama. Επίλογος της εκπομπής μας, ο ύμνος και το θριαμβικό εμβατήριο από την όπερα Αΐντα του Giuseppe Verdi. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Ράσμους Μπάουμαν.

Ακούσαμε τον ύμνο και το θριαμβικό εμβατήριο από την όπερα Αΐντα του Τζιούζεπε Βέρτι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Ράσμους Μπάουμαν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλεξάνδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Μπέντριχ Σμέτανα θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής για σήμερα. The Bartered Bridge Overture. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Λίμπορκ Πέσεκ.

Ο Ότο Μάλινγκ γεννήθηκε στην Κοπενχάγη και σπούδασε στη Royal Danish Academy of Music. Εργάστηκε ως δάσκαλος, συνθέτης και οργανίστας στον καθεδρικό ναό της Κοπενχάγης. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Finale Allegro con Fuoco από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 80. Ερμηνεύει το Copenhagen Quartet. Benedicte Damgaard στο βιολί, Κριστίνα Φιάλοβα στη βιόλα, Άνταμ Στατνίκη στο τσέλο και Νίλ Μπράμσνα Εστέλμαν στο πιάνο.

και από το Quartet Piano να πάμε σε μια σονάτα για δύο πιάνα. Σονάτα φορτού πιάνο σε ρε μίζωνα KV448, φυσικά, Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tania Hetschek.

Ο Johannes Brahms θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro con Brio, από τη σύνθεση Piano Trio Opus 40 σε μη ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύουν η Francesco Comiso στο βιολί, Bozdan Lipovsek στο κόρνο και Olaf John Lerner στο πιάνο.

άλλος ένας Δανός συνθέτης θα μας χαρίσει τον ήχο του σήμερα, ο λόγος για τον Carl Nielsen. Συνθέτης, βιολιστής, διευθυντής ορχήστρας, θεωρείται μάλιστα ένας από τους πλέον καταξιωμένους Δανούς συνθέτες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Orgoglioso, από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 1 σε Σολελάσσονα, όπου 7, FS 16-1. Παίζει η Royal Scottish National Orchestra και διευθύνει ο Bryden Thompson.

Η ηχητική σκητάλη θα περάσει τώρα στον Ιγνάζ φον Μπέικε για να ακούσουμε τη σονάτα 4 σε Λαελάσσονα στο χάρψικορντ ο Ντέιβιντ Μπόλτεν.

Από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε Σόλε Λάσονα, όπους 25, MWV 07, του Φέληξ Μέντελσον, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Molto Allegro con Fuoco. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra και σολίστ ο Γιάννη Λισέκη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Στα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία ως και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς η κινητοποίηση των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν

0: πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθου, η κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένα στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία έως και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...

0: Bert Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Σήμερα μήνας έχει 5, είναι Οκτώβρης του 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. 92,5-93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας, όπως πάντα στη Δυτική Ελλάδα, και βέβαια πάντα η δυνατότητα να μας εντοπίσετε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, οπουδήποτε και αν είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κραμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Θα ξεκινήσω με την ταυτότητα, ναι, γιατί είναι τόσα πολλά τα υπόλοιπα γεγονότα που έχουν κατακλείσει την επικαιρότητα σήμερα που δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Θα πω λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, χρόνια τους πολλά. Και στις επετείους έχουμε Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, μινιγκίτιδας, εκπαιδευτικών, κατοικίας και σχολικού εκφοβισμού, όλα αυτά μαζί σήμερα. Και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα ανά την ιστορία, θα πάω πολύ πίσω. 1912, η Ελλάδα κηρύξε τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός περνά τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, η έκτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Μπουρέλι της Αλβανίας συνέρχεται, ήταν 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου, αποφάσισε την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα λοιπόν του κόμματος περιλαμβάνονται και η ίδρυση ενός νόμιμου αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Τα υπόλοιπα προφανώς τα ξέρετε. Αυτό έγινε το 1949. Το 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα Σκοτς και είναι η πλέον μεματηρή επιχείρηση του πολέμου. Πεσόντες 28, τραυματίες 87. Ο πόλεμος της Κορέας, και εδώ θα σημειώσω εγώ, και τη συμμετοχή των Ελλήνων στο συγκεκριμένο πόλεμο. Υπάρχουν άλλωστε, αν κάποιος ταξιδέψει στην χώρα αυτή, θα δει και τα αντίστοιχα μνημεία και στους μουσιακούς χώρους, όπου υπάρχει ειδική προθήκη με τα ονόματα των πεσόντων Ελλήνων ή συμμετεχόντων στον πόλεμο της Κορέας. Έρχομαι λίγο πιο κοντά. 1951, οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Την ιδέα για την διοργάνωση την είχε ο Αιγύπτιος Μοχάμεν Ταχέρ Πασά, ήταν και αντιπρόεδρος τότε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και η ελληνική αποστολή, παρακαλώ, σε αυτούς τους πρώτους μεσογειακούς αγώνες επέστρεψε με 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. Όχι, παίζουμε, ακόμη και τότε, το 51. 1955, ο τότε βασιλιάς Παύλος ανέθεσε την Πρωθυπουργία στον τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντέδρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση πάντως Καραμανλή έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου, 5 μέρες μετά δηλαδή από σας σήμερα. Αυτό έγινε το 1955. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά που σας είπα και πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι γίνεται σήμερα στην επικαιρότητα. Απέραντες εκτάσεις πλημμυρισμένες, πολύ μεγάλες ζημιές σε δίκτυα. Έχουμε νεκρό από την κακοκαιρία στην Κρήτη που τη χτύπησε αυτή την εβδομάδα. Σήμερα από χθες μάλλον η βελτίωση του καιρού, όπως είχαμε πει και εμείς εδώ. Πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές. Είναι ουσιαστικά μια περιοχή θα μένει στη λάσπη, περιοχές μάλλον. Εξακολουθούν να είναι 8 εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι κατολιστίες έχουν προκαλέσει πάρα πολλές ζημιές στο δίκτυο και βεβαίως στο οροπέδιο του Λαστείου είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές, έτσι όπως καταγράφονται μέχρι στιγμής. Ευτυχώς από χθες έχει ηρεμήσει ο καιρός και στην ευρύτερη περιοχή έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί όλο αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Κλιμάκιο θα μεταβεί στην Κρήτη αν δεν το έχει ήδη κάνει. Μια εμπριστική επίθεση με χειρομοβίδα σε καφέ στην Αχαρνών είχαμε επίσης, ελέγχεται το τι και το πώς και η προέλευση της χειροβομβίδας ελέγχεται από το στρατό. Και περιστατικά όπως αυτό με την οδηγό του ταξί που ο αφηνιασμένος πελάτης της έκοψε το αυτί και δεν μπορούσε να τον συγκρατήσουν όσοι βρέθηκαν εκεί. Απίστευτες καταστάσεις οι οποίες καταγράφονται καθημερινά. Απίστευτο και αυτό.
Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός σήμερα για το θέμα των νέων μέτρων στήριξης. Για να δούμε. Τι άλλο να σας δώσω. Στα καύσιμα δεν βλέπω κάτι. Πάνω από τα 101 δολάρια είναι το Brent. Εξακολουθεί να παραμένει εκεί. Τα πολιτικά θα τα κουβεντιάσουμε. Άλλωστε είναι και η μέρα σήμερα νομίζω. Ναι, δεν κάνω λάθος. Είναι η μέρα όπου έχουμε εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχω και άλλα να σας δώσω στα πόνερα της ημέρας σας σήμερα. Και αναφορές με αφορμή θα έλεγα και τα 52 αυτά χρόνια από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μιλάει για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με αιχμές για μπάζωμα κλπ. Ο πόλεμος δεν σταμάτησε και στη Μέση Ανατολή, αλλά μην νομίζετε ούτε και στην Ουκρανία έχει σταματήσει. Τα πλήγματα από drones της Ρωσίας δημιουργούν ζητήματα στις υποδομές. Θα χτυπήσουμε ενεργειακές μονάδες, να το πω κάπως έτσι, απειλεί από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Εδώ στα δικά μας και πάλι συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, 26 μάρτυρες. Αυτή την εβδομάδα θα τεθούν στο μικροσκόπιο τα κινητά και του γνωστού σταθμάρχη και του βοηθού μηχανοδηγού. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Στην δική μας γειτονιά εδώ, στην Δυτική Ελλάδα, με καλό καιρό σήμερα, με ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν, και από ό,τι φαίνεται έτσι θα κυλήσουν τουλάχιστον οι πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας. Έχουμε κινητοποιήσει τα καλάβρητα, βέβαια, εγώ τα είχα πει, θα τα δούμε και σήμερα. Δεν είχαμε καμία καλή εξέλιξη για το θέμα του οδοντοτού, οπότε ετοιμάζονται και νέες κινητοποιήσεις. Σήμερα επίσης στην Πάτρα υπουργός παιδείας η κυρία Ζαχαράκη για την παρουσίαση του νέου αγγλόφωνου τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου, αλλά και να εγκαινιάσει το κέντρο κοινοτομίας. Επίσης, είχαμε επεισόδιο με νεαρούς στα ξημερώματα στην Πάτρα, στο κέντρο της Πάτρας, συμπλοκή προφανώς εκεί. Και βεβαίως αυτό που παρακολουθούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά είναι ο οδηγός του αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Θα μάθουμε στην συνέχεια τι συνέβη. Αγρινιώτης είναι ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη το όχημά του. Να δούμε τι συνέβη εκεί, θα τα μάθουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Και άλλα πολλά θα σας έχω, και φυσικά πριν το κλείσιμο της εκπομπής τα μετεωρολογικά μας δεδομένα από τον Νίκο Θοδωσόπουλο. Προς το παρόν μουσικό θέμα, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα για τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, μέσα από το ertheco.gr και την επιλογή σας στο ΕΡΤ Πάτρα για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σας είπα ξεκινώντας για αυτό το ατύχημα που είχαμε στην Ανάβαση εκεί στο Αγρίνιο. Θα καλημερίσω μαζί σας τον καλό συνάδελφο από το Αγρίνιο Πρέσ, τον Χρήστο Θεοδωρόπουλο, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας, τι συνέβη, καταρχάς πώς είναι ο τραυματίας και πού βρίσκεται?
1: Να πούμε ότι όντως η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό ατύχημα που έγινε λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, κατά την έξοδο της δεύτερης τροφής της ανάβασης. Ήταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο με αριθμό 29 που οδηγούσε ο Φώτης Πούλιος, που ανακοίνωσε και η φίλμα Αγρινίου.
0: Αγρινιώτης
1: οδηγός, ο οποίος ασχολούταν ενεργά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τυχείο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο αγώνας διεκόπη κάπου εκεί. Τελείωσε πρόωρα η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Η πυροσβεστική τον απεγκλώβησε και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου εκεί.
0: Ναι.
1: Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στον ίδιο και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας.
0: Είναι σε σοβαρή κατάσταση, φέρει κακώσεις σοβαρές ο οδηγός?
1: Ο οδηγός φέρει σοβαρές κακώσεις, κρανιοκεφαλικές κακώσεις, παρακολουθείται και το πρώτο 24ωρο,
0: οι πρώτες 8 ώρες θα είναι
1: κρίσιμες για την εξέλιξη.
0: Χριστό, για αυτούς που δεν μπορεί να με το θυμούν, γιατί δεν παρέμεινε στο νοσοκομείο του Αγρινίου? Δεν λειτουργεί η ΜΕΘ, έτσι, ή δεν έχει κρεβάτια? Τι γίνεται?
1: Τα κρεβάτια είναι ελάχιστα.
0: 4, δεν θυμάμαι, πώς ήταν.
1: Ακριβώς. Τα κρεβάτια είναι ελάχιστα και σε τέτοιες... και όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αναζητούνται άμεσα, δηλαδή με το που πάει κάποιο σοβαρό περιστατικό ήδη.
0: Αναζητείτε κρεβάτι σε ΜΕΘ.
1: Ακριβώς γίνονται σε ΜΕΘ. Πρώτα στην ΕΚΤΥΠΕ, δηλαδή στο νοσοκομείο της Πάτρας, τη άρτηση και αυτών των Ιωνίων, πολλές φορές που εξυπηρετούν συχνά το νοσοκομείο Αγρινίου σε τέτοια σοβαρά περιστατικά. Είναι συνήθες φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο παραξένεψε πολλούς, ειδικά που παρακολουθούν την επικαιρότητα.
0: Το έχουμε συνηθίσει και αυτό. Ναι. Χρήστο μου, να σε ρωτήσω κάτι, αν μπορείς να μας βοηθήσει να καταλάβουμε για αυτούς που δεν ξέρουν. Όταν λέμε δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, εννοούμε τι ακριβώς, δηλαδή σε ποιο κομμάτι ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα? Είναι δηλαδή δύσκολο, έχει επικινδυνότητα, γι' αυτό πιο πολύ ρωτώ.
1: Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι ανηφορικός, θα μπορούμε να πούμε έτσι, με πολλές στροφές, και είναι κάποια τα αυτοκίνητα, αυτά είναι κάποια ειδικά αυτοκίνητα τα οποία αναπτύσσουν και μεγάλες ταχύτητες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αγωνιστικά.
1: Και μετά από στροφή ακριβώς, είναι και αγωνιστικά. Χρειάζεται και ειδική άδεια για τον αγώνα αυτά και τα αυτοκίνητα αυτά περνάνε και τους απαραίτητους ελέγχους και ασφάλειας, αλλά και πρέπει να είναι κατάλληλα να πάρουν το OK, δηλαδή από τους οργανωτές, για να τρέξουν την ανάβαση αυτή. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν διακινηθεί.
0: Έχω δει μερικά και προσπαθώ να
1: καταλάβω. Υπήρχε πολλής κόσμος που αγκάλιασε αυτό τον αγώνα, και σε πολλά βίντεο που έχουν ανεβάσει ήδη και κάνουν το γύρο των social media φαίνεται ότι τα αγωνιστικά αυτά αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στις στροφές, αν είναι μια ανηφορική, ένας ανηφορικός αγώνας με πολλές στροφές.
0: Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξετράπει το όχημα. Ερευνάτε προφανώς.
1: Ερευνάτε. Μετά τη στροφή, τη δεύτερη στροφή της ανάβασης, χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να το επαναφέρει στην ευθεία. Έχασε τον έλεγχο και χτύπησε το αυτοκίνητο στη δεξιά πλευρά.
0: Και εγκλωβίστηκε από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπες, που χρειάστηκε
1: ακριβώς, χρειάστηκε βοήθεια για να απεγκλωβιστεί. Υπάρχουν και κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο που παρακολουθεί τους αγώνες αυτούς. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ή προσωπικό της ασφάλειας του αγώνα, είτε πυροσβεστική, να πλησιάσει τα οχήματα αυτά. Είχαν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες ασφάλειας στο κοινό τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο Αγρίνιο. Έγινε ο επεγκλωβισμός. Δεν θα μπορούσαν να πάνε οι πολίτες, αυτό ήθελα να πω.
0: Απεγκλωβίστηκε λοιπόν, έμπειρος ο οδηγός από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μας λες.
1: Έμπειρος, και... πολύ αγαπητός.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. και να επιστρέψει γρήγορα, κρατώντας το τιμόνι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η εμπειρία μετρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Χριστό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Χρήστος ο Θοδωρόπουλος, ο καλός συνάδελφός μας από το Αγκρίνιο Πρες. Νομίζω ότι μας έδωσε τα στοιχεία που θέλαμε για την περίπτωση αυτή, για το περιστατικό αυτό. Έχει ανακοινώσει, βέβαια, έχει δημοσιεύσει και ο σύλλογος που διοργανώνει η φίλη του μηχανοκίνητου αυτοκίνητου του Αγρινίου μια ανακοίνωση. Αναφέρει λοιπόν ότι η δεύτερη μέρα ανάβασης στο Αγρινίου ολοκληρώθηκε προώρα έπειτα από την έξοδο του αγωνιστικού αυτοκίνητου με αριθμό 29 με οδηγό τον Φώτη Πούλιο κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Ο Φώτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και διακόπη ο αγώνας μετά το συμβάν. Ο αγώνας και τα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, όλα αυτά παίρνουν σε δεύτερη μοίρα. Η σκέψη όλων στο Φώτη και στους ανθρώπους του. Είναι άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης. Εύχονται όλοι μέσα από την καρδιά τους να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ατύχημα που έγινε, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Στην Άρτα μεταφέρθηκε. Εγώ έκανα την απαραίτητη υποσημείωση στο γιατί δεν διακομίστηκε εκεί, αφού διασωληνώθηκε στο Αγρίνιο και χρειάστηκε να πάει μέχρι την Άρτα. Γιατί η ΜΕΘ του Αγρινίου, όπως πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας στην ελληνική περιφέρεια, στα περιφερειακά νοσοκομεία, είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν. Ή λειτουργούν μόνο με 4 κρεβάτια, όπως στο Αγρίνιο. Και όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο ασθενής, αναγκαστικά γίνεται μια αναζήτηση στα Πέριξ νοσοκομεία για να δουν πού μπορεί να νοσηλευτεί. Στην Άρτα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επειδή ό,τι λέμε τουλάχιστον προσπαθούμε να το αποτυπώνουμε και στην πραγματικότητα και σας είπα ότι κάποια θέματα δεν τα αφήνουμε, απλά επανερχόμαστε, τα παρακολουθούμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν και ένα από τα θέματα τα οποία δεν ξέρω γιατί έχω μια αιμονή, πεις γιατί, αλλά έχω μια, είναι το θέμα του οδοντοτού και επειδή πολλά διαβάζω και βλέπω σήμερα εδώ και στον τύπο ότι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στα Καλάβρητα γιατί δεν έχουμε καλές εξελίξεις για τον οδοντοτό ή δεν έχουμε εξελίξεις. Οπότε λοιπόν ποιον θα ρωτήσω, τον κατάλληλο άνθρωπο, Νίκος Κυριαζής, καλός συνάδελφος από τα Καλάβρητα News. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για πες, τι έχουμε. Ξέρεις, θα αρχίσω να τα λέω μετά εγώ, θα τα πω μετά γιατί εντάξει, έχω ακούσει, έχω διαβάσει και αρχίζω λίγο και για μη, τέλος πάντων, για πες.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει η σωστή πληροφόρηση, αυτή που φροντίζουμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να την κάνουμε, έτσι, καλή δημοσιογράφη. Υπάρχει παραφιλολογία, υπάρχουν πολλά πράγματα. Όταν υπάρχει
0: η εκμετάλλευση, εκμετάλλευση του θέματος.
1: Σωστά, το είπες πολύ σωστά. Η πολιτική εκμετάλλευση, ενδεχομένως η πρωτιά, η είδηση και πολλά άλλα. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι από την πρώτη στιγμή το φωνάζουμε ότι δεν υπήρχε ένα σαφέστατο χρονοδιάγραμμα που να λέει τι, πώς, πού.
0: Ναι, υπήρχε ένα χήμα. Εγώ έτσι το λέω αυτό.
1: Μπράβο.
0: Χήμα.
1: Δεύτερο.
0: Πάμε. Ναι.
1: Το κλείσιμο του οδοντοτού έγινε με μία απόφαση συγκεκριμένη. Άρση επικινδυνότητας. Αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος που έκαναν όλοι. Γιατί όταν κάνεις για άρση επικινδυνότητας, θα να πει ότι πρέπει... Για να το ανοίξεις θα πρέπει να έχεις κάνει κάτι για την άρση.
0: Να εξασφαλίσεις την ασφάλεια πρέπει.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Και να δικαιολογήσεις το λόγο που το έκλεισες. Αν έκλεινες τότε ότι ξέρετε κάτι, χρήζει εργασιών, συντήρησης κτλ. Και για ένα χρόνο θα είναι κλειστός και μετά θα κάνουμε κάποιες προβλεπόμενες εργασίες και για επικινδυνότητα και για άρση και για συντήρηση και για όλα, δεν θα μίλαγε κανένας. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Οι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι ακούει.
0: Ό,τι να είναι.
1: Για να μην κουράζουμε όμως τους ακροατές μας, υπάρχει το εξής δεδομένο. Αυτή τη στιγμή πράγματι γίνονται εργασίες στις γραμμές του οδοντοτού.
0: Και καθαρίζουν τα χόρτα.
1: Και σε δεύτερη κλίμακα θα μπορούσαμε να πούμε. Ενδεχομένως να μην είναι ακόμα ανακοινώσιμα, δεν ξέρω πώς το χειρίζονται. Πάντως υπάρχουν και οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έρθουν και κάποιοι Γάλλοι αλπινιστές. Αυτό όμως θα έπρεπε να γίνει με την προγραμματική σύμβαση. Δεν το συζητάμε, πρέπει να γίνει από την πρώτη μέρα που έκλεισε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία κτλ. Έρχεται λοιπόν δημοσιεύματα αυτές τις μέρες που λένε προβλήματα στην προγραμματική σύμβαση. Αυτά είναι διαρροές χωρίς να μας πει κάποιος την ουσία. Περιμένουμε να μας πει κάποιος.
0: Ξέρεις κάτι,
1: Νίκο,
0: αν υπήρχε σαφήνεια από την πλευρά του Υπουργείου, δεν θα είχαμε ερωτήματα.
1: Όχι.
0: Ούτε θα διακινούνταν διάφορες πληροφορίες. Εδώ λοιπόν είναι θέμα ασάφειας. Θα έλεγα και μιας προχειρότητας, να το ξαναπώ και πάλι, προχειρότητα, ασάφεια, δυσλειτουργία θα την πω, από την πλευρά των αρμοδίων που διέκοψαν
1: τη
0: λειτουργία.
1: Πάμε κάθε μέρα και αλλάζουμε πολύ σωστά, έτσι ακριβώς όπως το λες, αλλάζουμε κάθε μέρα το σχεδιασμό. Και επαναλαμβάνω και το κλείνω εδώ τουλάχιστον αυτό. Εάν βγουν ακόμα και τώρα και πούνε, ξέρετε παιδιά, σε 32 μέρες θα κάνουμε αυτό, σε 44 θα κάνουμε αυτό, σε 58 θα κάνουμε αυτό και θα το ανοίξουμε τότε.
0: Ναι.
1: Θα υπήρχε κάποιος διάλογος. Τώρα δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το χειρότερο από την πρώτη στιγμή.
0: Αυτό με το ελεγκτικό συνέδριο και την σύμβαση ισχύει ότι δεν
1: εγκρίθηκε. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια τυπική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ναι, και εδώ, τουλάχιστον οι πληροφορίες μου αυτές λένε.
0: Ναι. Αν όμως ισχύει αυτό, το και λέω αν με τα δεδομένα που λέγαμε λίγο πριν, την ασάφεια και την απόλυτη του τάφου σιωπή που έχουμε από το Υπουργείο για το θέμα. Έτσι. Αν λοιπόν ισχύει αυτό, τα πράγματα θα είναι σοβαρά ως προς τη χρηματοδότηση όλων αυτών που πρέπει να γίνουν σωστά και ορθά για την ασφάλεια. Καταλαβαίνεις, θα κολλήσουμε πάλι εκεί.
1: Θεωρώ όμως ότι είναι τυπικό γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες εργασίες που εντάσσονται μέσα στην,
0: στη, σύμβαση αυτή.
1: Στη σύμβαση αυτή.
0: Άρα λοιπόν θα το διορθώσουν, να το λέω απλά όσο το καταλαβαίνω.
1: Προφανώς είναι ένα τυπικό θέμα.
0: Ωραία. Άρα, το θέμα όμως είναι ότι εγώ δεν βλέπω τρένο στις ράγες και να έρθουν τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί και όχι μόνο που εξέδιδαν τις ανακοινώσεις στο τελευταίο διάστημα να μας απαντήσουν πότε θα μπει το τρένο που λέγανε ότι θα μπει στις 10-15 το και θυμάμαι τι ακριβώς, ποια ημερομηνία δίνανε.
1: 15 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και ποιο είναι το θέμα. Μια ημερομηνία την οποία τη θέτουμε ενδεχομένως να δημιουργήσει και καραμπόλες πριονίσματα για κάποιους που θέλουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια άλλη τέτοια διαδικασία. Αυτό, όλα αυτά δεν μας αφορούν εμάς τους πολίτες. Ναι. Αφορούν το διατάφτα. Και ναι. Το λάθος, το επαναλαμβάνω, είναι γιατί δεν βγαίνουν να πούνε συγκεκριμένα πράγματα. Θα κάνουμε αυτό μέχρι τότε και θα ανοίξει τότε περίπου.
0: Πόσο τραγικά είναι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ. Ένα σπίτι πας να φτιάξεις σήμερα, μια αποθήκη πας να φτιάξεις και πρέπει να υποβάλεις σχέδια κατόψεις, όψεις κλπ. Θα πρέπει να υποβάλεις όλα τα χαρτιά για να είναι έγκυρο και να προχωρήσει η εργασία. Αλλιώς δεν σηκώνεις τίποτα. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Και εδώ μιλάμε. Πολύ περισσότεροι φορείς, έτσι.
0: Και εδώ μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως τον οντωτό και δεν υπάρχει μια σαφήνεια. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο κάπου. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν ένα σχεδιασμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το σχεδιασμό κοινοποίησε τον σε αυτούς που πρέπει για να ξέρουν πότε ξεκινά το έργο, πότε τελειώνει, τι θα περιλάβει το έργο αυτό. Θα σηκώσουμε έναν όροφο, 2-3 λέμε τώρα στα σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα κάνουμε. Αυτό το ξεκαθαρίζει ο υπεύθυνος. Και υπεύθυνος στην προκειμένη περίπτωση, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι μόνο το Υπουργείο για να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση. Δεν περιμένω ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το ΤΕΙ, ούτε από το Δήμο να μου λύσει το θέμα.
1: Σωστά.
0: Νομίζω
1: όλοι
0: ότι κάπως έτσι πάμε.
1: Όλοι οι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτός που έχει είναι καθήλυνα αρμόδιος για να κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να βγει και να μιλάει και να ενημερώνει. Δεν το κάνει, οπότε γίνεται όλο αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Η Επιτροπή εκεί των φορέων που έχει κινητοποιηθεί έτσι κι αλλιώς φέρεται να είναι σε εγρήγορση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Και θα γίνουν κινητοποιήσεις και άμεσα. Γιατί ουσιαστικά αυτά που είπαμε τώρα, αυτά ζητάει ο κόσμος. Είναι εκπροσώπηση φορέων που ζητάνε αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, πείτε μας.
0: Μάλιστα. Θα το πούνε όταν βολεύονται. Θα έρθουνε να μας δώσουν άλλες ημερομηνίες και εμείς να λέμε πάλι τα ίδια. Και να το ξαναπώ, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει κάτι όφελος προσωπικό επί την λειτουργία του συγκεκριμένου τρένου δεν έχουμε. Έχει όμως η περιοχή, έχει ο νομός, έχει η Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Νίκο, δεν ξέρω. Εγώ πάντα είχα μια επιφύλαξη. Με καταλάβαινες πώς μιλούσα με αυτά που διαβάζαμε και βλέπαμε.
1: Αυτό είναι. Ασχολούμαστε και βλέπουμε το τι γίνεται, αλλά και ο απλός πολίτης πλέον πληροφορείται και ασχολείται. Και θέλει μια πιο επίσημη ενημέρωση.
0: Υπεύθυνη.
1: Είναι προβληματικό όλο αυτό.
0: Υπεύθυνη. Πρέπει να, η υπευθυνότητα των θεσμών και των ρόλων που αναλαμβάνουν θα πρέπει να αποδίδεται και προς τον πολίτη. Δηλαδή, όχι μόνο να έχουμε τον τίτλο, να έχουμε και την ουσία. Έτσι. Θα το παρακολουθούμε μαζί σου, Νίκο. Θα περιμένουμε εν αγωνία. Εγώ να ξέρει ότι κάθε φορά που βρίσκω τη δυνατότητα σε φορείς διαφόρων τύπων και πολιτικούς και λοιπούς, θέτω την ερώτησή μου για τον Δοντοτό.
1: Τι και θέτω. Ασχολείστε ουσιαστικά.
0: Τι θέτω, αλλά απαντήσεις και εγώ δεν παίρνω, μην νομίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Νίκο, μου
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το θέμα του Δοντοτού δεν το αφήνω, σας το έχω πει. Είναι από αυτά που δεν τα αφήνω, όπως επίσης και τα θέματα στον τομέα της υγείας για την υποστήριξη του Καραμανδανίου εκεί με το μηχάνημα, με τον ακτινολόγο κλπ. Όλα τα παρακολουθούμε. Απλά θέλω να κυλούν λίγο οι εξελίξεις για να μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θέλω να πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι υπάρχει η θέληση, ότι υπάρχει και η βούληση, αλλά δεν βλέπω όλα αυτά να αποδεικνύονται στην πράξη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ευθύνες ως προς την αποσαφήνιση του τι κάνουμε, πότε το κάνουμε, πώς το κάνουμε, γιατί δεν μιλάς για ένα απλό έργο, ένας άβλακα ας πούμε, που και αυτό έχει την ουσία του. Εδώ μιλάς για ένα έργο ζωής και υποστήριξης τοπικής κοινωνίας, οικονομίας και γενικότερα. Έχει και το οδοντοτός δεν είναι μόνο έχουμε ένα τρένο και το βάζουμε και λειτουργεί. Έχει και μια ιστορική αναφορά. Και αυτά καμιά φορά τα ξεχνάμε. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε, μουσικό θέμα. Έτοιμοι.

Λοιπόν, και θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, όπως καταλάβατε, να τα διαβάσουμε, να κάνουμε ανάγνωση για να αποτυπώσουμε ολιστικά την ειδησιογραφία της ημέρας, όπως αποτυπώνεται στις εφημερίδες. Λοιπόν, η γνώμη, πρωτοσέλιδο σήμερα. Πάτρα, από το 2028 επίσημα στο Διεθνή Χάρτη της Κρουαζιέρας, σαλπάρει στη νέα εποχή τα πρώτα αποτελέσματα των στοχευμένων προσπαθειών του Επιμελητηρίου Αχαΐας και των φορέων της περιοχής και το μεγάλο στοίχημα. Και ελάτε να δείτε τώρα πώς συνδέεται αυτό, αν όντως προχωρήσει και ολοκληρωθεί και μακάρι, πώς συνδέεται αυτό με τον Οδοντοτό που λέγαμε λίγο πριν. Έτσι πάει. Η εφημερίδα Γνώμη γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, στην πρώτη γραμμή για πάνω από μισό αιώνα. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52 χρόνια ζωής της σε εκδήλωση στο παλιό μαξοστάσιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Στην ίδια εφημερίδα, στη Γνώμη, στην Πάτρα με διπλή αποστολή, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σήμερα στο Πανεπιστήμιο και στο Κέντρο Καινοτομίας. Και με 5 προτάσεις στον Μητσοτάκη, Κατσανιώτης, στο προσκήνιο η Νομική Σχολή, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οργανισμός Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών και άλλα. Η Γνώμη γράφει σήμερα επίσης: Ελεύθερος ο πατρινός στρατιωτικός δεν είχε καμία εμπλοκή, δηλώνει στην εφημερίδα δικηγόρος του για την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων. Είναι αυτή η υπόθεση με την εμπλοκή του στρατιωτικού από την Πάτρα, το θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε σε άνοδο, έχουμε σχέδιο, τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας σε εκδήλωση του Πασόκ στην Πάτρα. Η συστράτευση φέρνει την αλλαγή, ομιλία της Κατερίνας Σολομού σε συγκέντρωση φίλων στο Αίγιο. Οδοντοτός Στάση γράφει εντός εισαγωγικών στο ελεγκτικό. Μάλιστα. Για να προχωρήσω και στην Πελοπόννησο. Φαραωνικό έργο ανανεώσιμων πηγών, ΑΠΕ δηλαδή, με αντιδράσεις. Γιγαντιαίο ενεργειακό project απλώνεται στη μισή Πελοπόννησο και τη Φωκίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες πάνελ, αιωλικά και μπαταρίες, γράφει η εφημερίδα. Είναι το σχέδιο της αιωλικής Θεοδόρων ΑΕ με εκατοντάδες χιλιάδες φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης κλπ. Προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες και φορείς. Είναι ένα ενεργειακό έργο μαμούθ άνω του 1,3 γιγκαβόλτ είναι αυτό. Δεν ξέρω να σας το πω, μην σας πω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, είναι εγκαταστάσεις που απλώνονται από την Αχαΐα και την Αρκαδία έως την Ηλία, την Κορινθία και τη Φωκίδα. Έχει μπει, λέει, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης αυτό το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε γεμίσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς τα καταφέρνουμε έτσι και πληρώνουμε χρυσό το ρεύμα. Προχωράω. Δεύτερο θέμα από την Πελοπόννησο σήμερα, στο πρωτοσέλιδο της Δευτέρας της Πελοπόννησος. Γαλλία, καταγγελίες για άθλιες συνθήκες στα σχολεία, ποτάμι η οργή των μαθητών, εκατοντάδες προσαγωγές, πυρκαγιές και εκατοντάδες τραυματισμούς. Συμπληρώνω εδώ, είναι εικόνες που φέρνουν στο προσκήνιο. Ξεκίνησε από τους μαθητές όλο αυτό στην Γαλλία, έχει εξαπλωθεί τάχιστα, εξαγριωμένα, τα σχολεία κλείνουν, οι μαθητές στους δρόμους για τις συνθήκες στα σχολεία. Επίσης, μιας και το θυμήθηκα, δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση, έχει όμως σχέση με τη στεγαστική κρίση, αντίστοιχες εικόνες κινητοποιήσεων και αναβρασμού και στην Ισπανία για το ακριβό κόστος της στεγαστικής κρίσης. Του στέγασης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Πελοπόννησος της Δευτέρας γράφει ακόμη. Περιφέρεια Επιμελητήριο Όλπα, η συμμαχία φέρνει κρουαζιέρα το 2028. Υπάρχει μια εταιρεία, η Marilla Cruises, η εταιρεία του ομίλου Τιούι, που ανακοίνωσε επίσημο ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών κουραζιέρων της για το 28. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το νέο. Ξαναλέω, πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα για να σταθεροποιηθεί και να παραμείνει. Σοβάδες στο έκτο λύκειο, παραμένει κλειστό, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των μαθητών. Μας τα είπε την προηγούμενη εβδομάδα η αντιδήμαρχος παιδείας, η κυρία Σίμου. Θα παραμείνει κλειστό το σχολείο έως ότου και γίνουν όλοι οι έλεγχοι σε όλο το κτίριο και αποκατασταθεί και η ζημιά που προκλήθηκε εκεί από τους σοβάδες. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό. Διαβάζω επίσης στην Πελοπόννησο, Παπαχατζής, ο σύμβουλος επικοινωνίας, ο κ. Παπαχατζής, μιλάει για τις πιθανές κομματικές συνεργασίες. Και ο τίτλος είναι «Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας». Ουρανία Τσιρίκου έχει κάνει 60 θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω. Συγκλονίζει η μαρτυρία ασθενούς της νεφρολογικής του Αγίου Ανδρέα. Δική μας παρένθεση εδώ για να σας θυμίσω ότι είχαμε συνομιλήσει από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα. Και μάθαμε οι περισσότεροι για την πλασμαφαίρεση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε συνομιλήσει εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, με τον Διευθυντή της Νεφρολογικής του Αγίου Ανδρέα, τον κύριο Περικλείδους Λαμπάνη, και μας είχε εξηγήσει την χρησιμότητα σε ασθενείς
της πλασμαφαίρεσης, η οποία γίνεται μόνο σε εξειδικευμένες μονάδες δημοσίων ιδρυμάτων, όπως τα νοσοκομεία της Πάτρας, ο Άγιος Ανδρέας και το Ρίο. Και νομίζω ότι αυτή η μαρτυρία της ασθενούς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς πρέπει τα εργαλεία της ιατρικής, η τεχνολογία κλπ. Να είναι προς όφελος των ασθενών. Για να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, κεντρικό της θέμα σήμερα: καμπανάκι για τα κενά, β' ελμέτωλο Ακαρνανίας, υπάρχουν μαθήματα που δεν διδάσκονται σε επίπεδο νομού, ελάχιστα κενά καλύφθηκαν στην Ατολό Ακαρνανία από τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Επίσης, δημογραφικό, στο 25% η μείωση των γεννήσεων σε βάθος δεκαετίας στην Ατολό Ακαρνανία. Πορεία χωρίς επιστροφή, ένα μεγάλο χωριό άνω των 1000 κατοίκων χάνεται κάθε χρόνο στην Ατολό Ακαρνανία. Βασικό κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και από τα πιο σοβαρά ζητήματα. 9 μήνη παράταση για τα ενίκια μέσω τράπεζας. Επιμένουν σε εξαιρέσεις οι ιδιοκτήτες. Δήμος Θέρμου, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το δρόμο Νεροσύρτη Χαλίκη. Με την έναρξη των σχολείων, στο αριθμό των παιδικών ιώσεων, θα το έχετε καταλάβει πολλοί οι γονείς, θα το έχετε αντιληφθεί, ήδη τρέχετε από τώρα, πολύ νωρίς. Και Εύβοινος, έτοιμα για μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στο παραδείσι Αγρινίου και το τρίκορφο Ναυπακτίας. Ουσιαστικά με αυτό το αίτημα και τη δημιουργία μιας τέτοιας γέφυρας θα συνδέονται δύο περιοχές που είναι αντικριστά, να σας το πω. Μία από εδώ και άλλη από εκεί. Είναι η Μακρινία και η Ναυπακτία. Και θα κερδιθεί και πάρα πολύ χρόνος στις μετακινήσεις. Αυτά και άλλα πολλά στις τοπικές περιφερειακές εφημερίδες. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Μείνετε εδώ, θα επιστρέψουμε με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα στο δεύτερο μέρος.

Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8.

0: Ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής, πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκες και νόμου υποχρεωτικώς, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κυφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοί στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλή αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών. Ο καιρός. Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενίας.

0: Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. 92,5 και 93,9 είναι οι συχνότητες που μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και erteco.gr, επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Λοιπόν, και όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας στο πρώτο μέρος, θα συνεχίσουμε και αντίστοιχα, γιατί τα ζητήματα που υπάρχουν και προκύπτουν, αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται στους πολίτες, να είναι γνώση τους και να αναζητούνται απαντήσεις και λύσεις από τους φορείς και τους υπευθύνους. Μια τέτοια παρέμβαση λοιπόν για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει έκανε και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας και θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Πέτρο Ποτσίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαδούτη, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Ξέρετε, είναι όλα αλληλένδετα. Όταν η δική σας υπηρεσία λειτουργεί όπως πρέπει, με τις δυνατότητες και τις παροχές που πρέπει να έχει και σε προσωπικό και σε υποδομές, λειτουργούν όλα καλύτερα στην κοινωνία, να ξέρετε. Κανείς δεν είναι μόνος του, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ζει μόνος του αυτόνομος, χωρίς να υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες που τον υποστηρίζουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με το βασικό ερώτημα που θα έκανα. Οι μετακινήσεις αστυνομικών είναι αυτές που προκάλεσαν την καταγγελία σας?
1: Την καταγγελία την προκάλεσε γιατί ήδη υπάρχει πρόβλημα αστυνόμευσης γενικά στην περιοχή. Ήδη έχουμε πολλές αποσπάσεις. Πρόσφατα φύγαν άλλα 5 άτομα με τις αποσπάσεις τις γνωστές για Αθήνα. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Προφανώς, ναι. Σωστά.
1: Okay. Και δημιουργούνται προβλήματα. Όταν σε αυτά τα προβλήματα γίνεται και κακή διαχείριση του προσωπικού, η άποψη της Ένωσης είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι μάχημες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί να είναι έξω στο πεζοδρόμιο, όχι μέσα στα γραφεία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό θέλει και ο πολίτης, να ξέρετε.
1: Αυτό και ο πολίτης. Αλλά αντί για αυτού, βλέπουμε αποφάσεις της διοίκησης να ενισχύουν τα γραφεία.
0: Να καταλάβω κάτι. Αυτές οι μετακινήσεις που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, έτσι, γίνονται του τύπου του εντέλεσθε, δηλαδή αποφάσεις που λαμβάνει η ηγεσία του Υπουργείου, ή είναι αιτήματα συναδέλφων σας που ικανοποιούνται κάποια στιγμή?
1: Όχι, είναι από το Υπουργείο κατευθείαν. Δεν
0: εντέλεσθε,
1: είναι
0: καλά είπα δηλαδή εγώ. Ναι, κάπως τύπου εντέλεσθε όπως τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνω. Ναι. Άρα λοιπόν είναι κάτι που δεν το αποφασίζει ούτε ο ίδιος ο αστυνομικός, ούτε ο εκάστοτε, ούτε ο διευθυντής ο εκάστοτε της περιοχής που ξέρει τις ανάγκες που έχει και θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες του. Άρα λοιπόν κάποιοι στην Αθήνα αποφασίζουν, παίρνουν ένα χαρτάκι και λένε θα πάρω 5 από την Αιτωλία, 6 από την Ακαρνανία, 10 από την Αχαΐα και θα τους πάω εκεί που θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμη, πιο απαραίτητη.
1: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνω, κατανοητό, έτσι για να ξέρουμε πώς γίνεται δηλαδή.
1: Όχι, αυτά πάνε με απόφαση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν...
0: Στην προκειμένη...
1: Δεν μπορεί να παρέμβει να πει όχι.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι το εντέλεσθε, το γνωστό. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μετακινήσεις, οι οποίες όμως δημιουργούν μεγάλα κενά σε συγκεκριμένες δομές της αστυνομίας. Ποιες είναι αυτές, θέλετε να μου πείτε?
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση που φωνάζουμε εμείς γι' αυτό, είναι, γίνεται μια μετακίνηση ενός ατόμου από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας για να πάει σε γραφείο του επιτελείου. Το γραφείο του επιτελείου συγκεκριμένα είχε, στο συγκεκριμένο γραφείο ήταν 2 άτομα. Και από τότε που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος διευθυντής, έχουν φτάσει στα 4 άτομα. Μέσα σε ούτε 2 χρόνια.
0: Ναι. Αυτό στην Αθήνα το γραφείο, λέτε, του επιτελείου.
1: Όχι. Στη διεύθυνση εδώ, στη διεύθυνση Ετωλίας.
0: Μισό λεπτό. Είναι το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο καταφέρατε να έχει 4 άτομα.
1: Όχι, το γραφείο.
0: Ναι.
1: Το γραφείο.
0: Ναι.
1: Ο συνάδελφος συγκεκριμένος υπηρετεί στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στο Μεσολόγγι, στη Διεύθυνση Ετωλίας.
0: Σωστά.
1: Και τον μετακινεί ο κύριος διευθυντής σε γραφείο του επιτελείου της Ετωλίας πάλι. Να μπει σε γραφείο. Δηλαδή
0: βγάζει
1: από
0: γραφείο,
1: μια μάχημη υπηρεσία άτομο.
0: Κατάλαβα.
1: Και το πάει σε γραφείο.
0: Να κάνει τι στο γραφείο?
1: Και στο συγκεκριμένο γραφείο ήταν 2 άτομα. Αυτό λέει ότι έχει φτάσει να είναι 4 άτομα.
0: Να κάνουν τι 4 άτομα? Τι θα κάνουν τα 4 μαζί? Είναι τόσο μεγάλο ο φόρτος εργασίας, είναι δηλαδή, θέλω να πω, τόσο επιτακτική η ανάγκη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, για να ενισχυθεί επιπλέον το συγκεκριμένο γραφείο του επιτελείου?
1: Μέσα σε 2 χρόνια δεν ανέβηκε ο όγκος δουλειάς τόσο πολύ.
0: Και από την άλλη, εγώ θα μείνω και στο άλλο. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας έχει αυτή τη στιγμή το προσωπικό που χρειάζεται? Γιατί
1: όχι, δεν έχει. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 7 άτομα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος θέλει να πάρει άδεια. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είναι μια υπηρεσία πρώτης γραμμής. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητο
0: κανείς,
1: το αντικείμενο.
0: Το αμφισβητεί κανείς με τα δεδομένα που έχουμε ότι αυτά τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας είναι απαραίτητα και βασικά? Πού να πάω, καθημερινά είναι τα στα δελτία.
1: Εγώ όταν βλέπω τέτοιες μετακινήσεις από διευθυντές, θεωρώ ότι το αμφισβητούν. Δεν δίνει τη σημασία που πρέπει. Ούτε στους συναδέλφους, ούτε στα θύματα ενδοικογενειακής.
0: Εγώ πάντως από ό,τι μπορώ να διαπιστώνω από τα δελτία ανακοίνωσης της περιφερειακής διοίκησης, για να το πω κάπως έτσι, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν μειώνονται, αυξάνονται.
1: Αυξάνονται. Δυστυχώς αυξάνονται.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν ήταν αυτό το τελευταίο, αυτή η μετακίνηση του συναδέλφου σας στο επιτελείο που προκάλεσε την καταγγελία σας.
1: Δηλαδή,
0: μαζί με όλα τα υπόλοιπα όμως. Ναι.
1: Ναι, φεύγουν τα άτομα. Δηλαδή αν υπάρχει σωστή διαχείριση του προσωπικού, και οι πολίτες γκρινιάζουν και οι συνάδελφοι είναι απροστάτευτοι. Mm-hmm. Πολλές φορές το κέντρο της διεύθυνσης δεν έχει περιπολικό να στείλει.
0: Τι εννοεί?
1: Δηλαδή παίρνει ο πολίτης να καταγγείλει κάτι στο 100 και δεν υπάρχει περιπολικό να πάει.
0: Μισό λεπτάκι. Στην αστυνομική διεύθυνση Ετωλίας μιλάμε, που έχει κέντρο το Μεσολόγγι και καλύπτει
1: μια
0: μεγάλη περιοχή, και η οποία είναι και ημιορεινή-ορεινή, είναι και πεδιάδα, έχει τα δεδομένα της με τις κοινωνικές ομάδες που ξέρουμε, τα έχουμε λίγο πολύ, τα ξέρουμε. Δεν έχει περιπολικό, δηλαδή μπορεί να τύχει να πάρω τηλέφωνο και να μου πει δεν έχουμε περιπολικό να σας στείλουμε.
1: Δεν υπάρχει περιπολικό, δεν υπάρχει, σωστά.
0: Και τι γίνεται?
1: Έχει τύχει αυτό, δεν είναι, έχει τύχει, τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό φωνάζουμε, τίποτα δεν γίνεται. Δηλαδή να υπάρχει ένας αστυνομικός, μπορεί να υπάρξει αξιωματικός υπηρεσία,
0: δεν μπορεί να φύγει από το
1: τμήμα, να πάει να επιληφθεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να φύγει από τη διεύθυνση, από το τμήμα.
1: Αυτό γίνεται όμως. Αυτό γίνεται, δυστυχώς αυτό γίνεται. Αυτό είναι πραγματικότητα και φωνάζουμε, γιατί είναι και επικίνδυνο για τον αστυνομικό πρώτα που πάει μόνος του, και για τον πολίτη όταν είναι ένα άτομο.
0: Καταρχήν, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να είναι μόνος του αστυνομικός. Δεν πρέπει να πηγαίνει μόνος του.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία απαγορεύεται, το έχουμε καταγγείλει και αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα. Φεύγοντας από την υπηρεσία, μένει καινή η έδρα. Αλλά δεν έχετε και περιπολικά, μου είπατε, και ανθρώπους για να υποστηρίξουν τις περιπολίες. Σε περίπτωση...
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άτομα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Όταν δεν έχετε περιπολικό, παίρνω στο κέντρο και μου λέει δεν έχουμε. Τι κάνετε τότε, πού απευθύνεστε?
1: Ενημερώνεται ο αξιωματικός υπηρεσίας και πάει ο αξιωματικός υπηρεσίας. Αυτό γίνεται.
0: Και φεύγει από το τμήμα, το κλείνει και φεύγει.
1: Φεύγει από το τμήμα. Αυτή είναι μια τακτική, ειδικά στο ΑΤΑ Φυτολικού.
0: Ναι. Α, είναι... το γνωστό. Ναι.
1: Που γίνεται συνέχεια.
0: Ειδικά στο ΑΤΑ Φυτολικού, που τα περιστατικά είναι συνεχόμενα το τελευταίο διάστημα και επιθέσεων και συμπλοκών.
1: Στο ΑΤΑ Φυτολικού, πριν να σας δώσω να καταλάβετε, συμβάν που έγινε μέσα στο μήνα, πέρασε ένα στο δρόμο, του πυροβόλησε εναντίον καταβλισμού.
0: Ναι, αυτό επαναλούσε με τις κοινωνικές ομάδες. Ναι.
1: Ναι, και δεν υπήρχε κάποιος, δεν υπήρχε ούτε αστυνομία. Δηλαδή αν γινόταν κάτι θα λέγαμε ποιος φταίει.
0: Δεν υπήρχε κανείς στο τμήμα, ήταν μόνο ο αξιωματικός υπηρεσίας.
1: Υπήρχε ο αξιωματικός υπηρεσίας και ένα άτομο περιπολί, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ένα άτομο να κάνει τι?
0: Να πάει μόνος του. Σε περίπτωση πυροβολισμού.
1: Φωνάζουμε συνέχεια για το ΑΤΑ Φυτολικού, γιατί είναι εγκληματογόνος περιοχή.
0: Μα το είπα.
1: Έχουν δημιουργηθεί πολλά.
0: Γι' αυτό το επισήμανα. Δεν θέλω να στοχοποιώ περιοχές, αλλά βάσει των γεγονότων και των καταγεγραμμένων. Αυτό. Βάσει των στοιχείων. Έχουμε, και όταν υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες, όπως και στην Αχαΐα συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι μόνο εκεί. Συμβαίνει και στο Αγρίνιο, στα Βασιλιώτικα, τα ξέρετε. Υπάρχουν μερικές περιοχές όπου λόγω της διαμονής κοινωνικών ομάδων έχουμε πολλά περιστατικά. Το Ετωλικό είναι ένα από αυτά. Το ξέρουμε λίγο πολύ.
1: Δεν υπάρχει. Ενισχύθηκε με τις μεταθέσεις, παρόλο που φωνάζαμε, μας είχε υποσχεθεί ο κ. Διευθυντής ότι το ενισχύσει, ενισχύθηκε με ένα άτομο.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη, το Υπουργείο από την πλευρά του παίρνει και προσωπικό και το πάει στην
1: παίρνει
0: Αθήνα.
1: Παίρνει προσωπικό, ναι, για την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Έχετε ζητήσει με αφορμή την καταγγελία και την παρέμβασή σας, έχετε ζητήσει να σταματήσουν αυτές οι εντέλεστες μετακινήσεις και να ενισχυθεί το προσωπικό. Αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Απάντηση. Ναι, αυτά τα ζητάμε.
0: Ναι.
1: Τα ζητάμε, γίνονται και ενέργειες από την Ομοσπονδία, διαμαρτύρονται δηλαδή ότι στην επαρχία δεν είναι δεύτερης κατηγορίας ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι πολίτες. Χρειάζονται και οι πολίτες αστυνόμευση και οι αστυνομικοί να δουλεύουν σωστά όπως πρέπει.
0: Ναι. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι υπηρεσία τέτοια, η ελληνική αστυνομία, όπως και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους σε μάχημες θέσεις. Και νομίζω ότι πλέον με την τεχνολογία, οι εσωτερικές θέσεις των γραφείων λογικά θα λιγοστεύουν ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να καλυφθούν από ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα της μάχημης υπηρεσίας. Για τον ΑΒ λόγο. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν επέτρεπε τη λογική όμως.
0: Αν επικρατούσε παντού, θα ήμασταν πολύ καλύτερα όλοι μας. Μάλιστα. Σωστά. Κύριε Πότσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή σας ως προς την ενημέρωση. Ελπίζω να έχετε απάντηση και παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο και να λάβει υπόψη του σοβαρά το τι και το πώς. Θα τα ξαναπούμε εφόσον είναι χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην ελληνική περιφέρεια. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Νομίζω ότι έχουμε όλοι αντιληφθεί γιατί η κατάσταση μιλάμε. Είναι αυτό που λέμε. Πολύ μέσα, κανείς έξω. Και όταν μιλάμε για υπηρεσίες όπως η ελληνική αστυνομία, θέλουμε πολλούς έξω. Έξω, στις περιπολίες. Όχι μέσα. Και μέσα, απαραίτητη. Εγώ δεν λέω όχι. Αυτοί που είναι μέσα είναι χρήσιμοι για το μέσα. Πόσοι όμως. Και έξω να μην υπάρχει κανείς. Είναι δυνατόν τώρα στο αστυνομικό τμήμα του Αιτωλικού να περνάει ο άλλος να γαζώνει με το όπλο και να μην υπάρχει αστυνομικός να μπορέσει να κάνει, να παρέμβει, να δει τι γίνεται. Ένας μια περιπολία και ένας αξιωματικός ή να καλεί στο το τμήμα εκεί και να ζητάς περιπολικό και να σου λέει δεν έχω. Εντάξει, τραγελαφικά και ξέρετε τι λέω. Δεν θέλω να φτάσουμε σε σημείο να φτάσουμε στον πάτο πάλι και να έχουμε τραγικές καταστάσεις για να τα ξαναλέμε. Τα λέμε τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Λοιπόν, δώστε μου μια μουσική διακοπή. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο, αλλά θα πάμε σε έναν άλλον τομέα δράσης, θα πω, ο οποίος έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά έχει πάρα πολλούς φανατικούς φίλους ανά την Ελλάδα. Πάμε για κυνήγι, στην κυριολεξία τώρα, έτσι, γιατί θα μπορούσαμε να πάμε για πολλά άλλα. Και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα μας το εξηγήσουν τελευταία, σχετικά με τον περιορισμό των περιοχών, των εκτάσεων που μπορούν να κυνηγήσουν οι φίλοι κυνηγοί. Θα μας τα εξηγήσει όλο ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου της Πάτρας, ο κύριος Άγγελος Διαμαντόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Σωστά τα είπα?
1: Καλημέρα σας. Όχι ως προς την ιδιαιτερότητα ήθελα να διευκρινίσω ότι εμείς είμαστε μια ομάδα κοινωνική μέσα σε όλες τις άλλες ομάδες με διάφορες δράσεις, οι οποίες εκτός από το κυνήγι, δεν είναι μόνο ο στόχος το κυνήγι. Είμαστε μέσα σε μια κοινωνία η οποία συμβάλλουμε κι εμείς στο σύνολο της πρόοδου.
0: Ξέρετε τι λέω κάθε φορά εγώ.
1: Δηλαδή,
0: λέω ότι όταν βγαίνουν, λέω, οι κυνηγοί, όταν ξεκινά το κυνήγι, σταματούν οι εμπρισμοί και οι πυρκαγιές. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Πολύ ωραία. Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κυνηγός, εκτός από αυτές τις πυρκαγιές, γιατί είμαστε το άγρυπνο μάτι στο δάσος, όπως είπατε, έχει και άλλες πολλές δράσεις. Φιλοθυραματικές.
0: Ναι, πολλές φορές καλείστε, φορές καλείστε από τους ειδικούς να βοηθήσετε στο να περιορίσετε κάποια άγρια ζώα που λειτουργούν.
1: Με δικά μας έξοδα, δηλαδή, καταλάβατε. Δεν χρηματοδοτούμε από κάπου.
0: Σωστά.
1: Εμείς, δηλαδή, δίνουμε χρήματα για όλα αυτά.
0: Και είναι και ένα κόστος μεγάλο, γιατί έχω και εγώ κυνηγούς και κάτι ξέρω παραπάνω.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε έχει μεγάλο κόστος. Έχει ένα κόστος. Και το γεγονός ότι εκπαιδεύεται και τα σκυλιά του κυνηγιού, τα οποία βγαίνουν στην ύπαιθρο και όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία για τα οποία θα μπορούσα να πω για τους φίλους κυνηγούς. Και είστε και πολύ μεγάλη ομάδα ανά την Ελλάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι στους κατατόπους συλλόγους των κυνηγών είναι πάρα πολύ εγγεγραμμένοι με άδειες κυνηγιού, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εν δυνάμει είμαστε 200.000 πανελλαδικά. Τώρα εδώ στην Πάτρα είμαστε 2.500. Κυνηγοί. Εδώ στην Πάτρα μόνο, στο Δήμο Πατρέων.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Διότι ο νομός Αχαΐας έχει άλλους 5 συλλόγους.
0: Ναι, αυτό εννοούσα όταν έλεγα κατά τόπους συλλόγους. Έχει πάρα πολλούς.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν μαζευτείτε όλοι μαζί, πραγματικά είστε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν σας έχουν περιορίσει φέτος καθόλου ως προς τις εκτάσεις του κυνηγιού ή αν σας έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα, προβλήματα που σας περιορίζουν.
1: Το πρόβλημα τελευταία, και νομίζω ότι γι' αυτό με πήρατε και τηλέφωνο, είναι ότι δημιουργήθηκε ένα σοβαρό θέμα με μία αφαίρετη από το δασαρχείο απαγόρευση με την αιτία λόγω των προσφάτων πυρκαγιών του 25 που έγιναν εδώ στην περιοχή Μπάλα, Βελβίτση, Καστρίτσι και Ρωμανού.
0: Ναι.
1: Αυτό είχαν καεί εκεί πέρα γύρω στα 13.000 στρέμματα και χωρίς καμία μελέτη το δασαρχείο επήγε και απαγόρευσε 54.000 τετραγωνικά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν...
0: Με ποιο σκεπτικό αφήνικα. Το έκανε αυτό, με ποιο σκεπτικό, δηλαδή με ποια αιτιολογία την απαγόρευσε σε αυτό το εύρος, δηλαδή της έκτασης, γιατί...
1: Προσπαθήσαμε προφορικά να το λύσουμε το θέμα αυτό με τις επαφές που είχαμε τότε, ο σύλλογος δηλαδή με το δασαρχείο, και δυστυχώς αντιμετωπιστήκαμε κάπως, τι να πω τώρα, δεν μας πήραν, ας πούμε, στα σοβαρά, δηλαδή δεν έλαβαν υπόψη τις προτάσεις τις δικές μας. Το σκεπτικό του δασαρχείου λέει ότι δεν μπορώ να ελέγξω αν δεν έχω σταθερά σημεία της απαγόρευσης. Δηλαδή, αυτοί πήγανε και πήραν τους δρόμους, δρόμους ας πούμε που ανεβαίνει πάνω για τη Ζάστοβα και ο άλλος από το Καστρίτσι και λένε μόνο εκεί μπορώ να ελέγξω ας πούμε την απαγορευμένη αυτή η ζώνη που σας καθορίζω. Άρα εκεί όμως συμπεριλαμβανόταν και τόπος ο οποίος δεν έχει καεί.
0: Άρα και πέρα από τα 13.000 στρέμματα που έχουν καεί,
1: επεκτείνεται
0: 52.000 στρέμματα, εγώ από ό,τι ξέρω.
1: 52.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. και προσφύγανε και με θεσμικά μέσα και με πολιτικά μέσα εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Το είδατε.
0: Ναι. Έχετε προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα Δασών θεσμικά.
1: Στο Γενικό Γραμματέα Δασών, ναι. Ο οποίος ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε, ας πούμε, αυτό που του λέγαμε και θεωρώ ότι το θέμα θα έχει αίσιο τέλος. Δηλαδή δίκαιο, όχι αίσιο, δίκαια αντιμετώπιση.
0: Άρα δηλαδή ότι η επαγόρευση αυτή ήταν υπερβολική σε περιοχές που δεν είχαν φυγεί.
1: Ήταν υπερβολική. Μην ξεχάσω να σας πω ότι στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον κύριο Μάρτιν Επιθεωρητή Δασών εδώ στην Πάτρα, που και αυτός το αντιμετώπισε το θέμα με την ίδια λογική, ότι θα πρέπει αυτό να επανεξεταστεί από μέρος του Δασαρχείου. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχει καλεστεί το Δασαρχείο να κάνει νέα πρόταση.
0: Την αλλάξει δηλαδή το χώρο.
1: Γιατί, κύριε Διαμαντόπουλε,
0: αυτή η δασική απαγορευτική διάταξη ήταν για 5 χρόνια κιόλας, δεν ήταν...
1: Εμείς ζητάμε τον περιορισμό των ετών, των χρόνων, δηλαδή από 5 να πάει 3, όπως συνήθως γίνεται δηλαδή, και να περιοριστεί γύρω από τη φωτιά 1000 μέτρα, περιμετρικά δηλαδή, γύρω της φωτιάς 1000 μέτρα και μη καμένο. Εμείς δεν ζητάμε να πάμε αυστηρά στα καμένα, να περιορίσουμε, να απαγορεύσουμε, να πάμε και 1000 μέτρα μετά, πέραν των καμένων. Να αφήσουμε περιμετρικά και άκαμπτο μέρος. Και θα σας πω κάτι. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής. Γι' αυτό λέω στερείται επιστημονικής μελέτης.
0: Τι θα πηγαίνατε να κάνετε στα καμένα, δεν ξέρω.
1: Καταρχήν δεν πάμε στα
0: κανένα.
1: Εμείς θέλουμε να απαγορευτεί εκεί. Δηλαδή συμφωνούμε. Όμως, αν περιορίζουμε και πέραν των καμένων 54, είναι υπερβολή, διότι εδώ πρόσφατα είχαμε ένα σοβαρό θέμα, δεν ξέρω αν το είχατε δει. Μας λέει το Πανεπιστήμιο προς το Δασαρχείο ότι εδώ έρχονται γουρούνια και μας κάνουν...
0: Μας το είχε πει ο Πρίτανης που μιλούσαμε μαζί του.
1: Μπράβο. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να απαγορεύσουμε τις όμορες περιοχές, απαγορεύσουμε τις μη καμένες όμορες περιοχές της Πάτρας, τι θα γίνει δηλαδή στη συνέχεια. Θα υπάρχει καταστροφή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όλοι οι κυνηγοί που κυνηγούσαν εκεί θα πάνε σε όμορες περιοχές δίπλα, αλλά επιβαρύνεται το περιβάλλον και η ισορροπία για το θύραμα και στις δίπλα περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό που... Δηλαδή δεν είναι λογικά, άμα τα πάρουμε τα πράγματα, αυτό είναι παράλογο που έγινε.
0: Δηλαδή ο στόχος για να προστατεύσουμε την Άγρια Πανίδα ουσιαστικά δεν προστατεύεται με αυτή την μεγάλη απαγόρευση. Πρέπει να είναι σε μικρότερη απαγορευμένη ζώνη στις περιοχές που είχαμε τις πυρκαγιές. Και να μπορεί να
1: χίλια μέτρα περιμετρικά.
0: Για να μην στερήσετε κι εσείς αυτή την έκταση.
1: Δεν είναι αυτός ο λόγος μόνο που ζητάνε εμείς αυτό. Και αυτό βεβαίως. Γιατί αν αύριο το πρωί θα καεί και δίπλα είναι το σκεπτικό αυτό, δηλαδή. Ωραία, να απαγορεύσουμε το κυνήγι. Εντάξει, αυτό είναι κεντρική ιδέα, αν θα γίνει. Δεν θα είναι του Δασαρχείου, ας πούμε, πατρών.
0: Ναι, άμα ήταν θα το αποφάσισε το Υπουργείο. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: περιμένετε με βάση τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα και τη διάθεση από ό,τι σας είπαν οι υπεύθυνοι, ότι θα αλλάξει.
1: Θα ανοίξει το θέμα κατά την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα και του Επιθεωρητή Δασών. Και νομίζω και του Δασαρχείου, μετά από το αίτημά μας, μέσα σε 10-15 μέρες θα έχουμε καινούργια απαγόρευση. Περιορισμένη.
0: Ωραία.
1: Θα πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα σημαντικό.
0: Ναι.
1: Απαγορεύουν τη θύρα, δηλαδή την προχειρότητα της ιστορίας αυτής. Απαγορεύουν τη θύρα και δεν απαγορεύουν τη βόσκηση. Επηρεάζει τη χλωρίδα.
0: Πρωτίστως θα έπρεπε να απαγορεύεται η βόσκηση σε περιοχές που έχουν καεί ή έχουν κρυθεί αναδασωτές και κατόπιν το κυνήγι. Εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, δηλαδή λογικά μιλάμε τώρα και δηλαδή ούτε υπερβολές ούτε. Δεν θέλω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος και γενικότερα το συμβούλιο το σημερινό του κυνηγητικού συλλόγου. Είναι ένα λογικό συμβούλιο, δεν ζητάμε υπερβολές, θέλουμε συνεργασίες. Είμαστε άνθρωποι του περιβάλλοντος, είμαστε της φύσης άνθρωποι είμαστε στην κοινωνία, θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή της, αλλά τώρα όχι, ας πούμε, μια δράση η οποία μας δίνει νομιμότητα, γιατί εγώ για να κυνηγήσω έχω άδεια, πληρώνω τέλη. Πληρώνω τέλη. Άρα δεν έχω δικαιώματα κι εγώ. Mm-hmm. Λέω εγώ και είπατε κυνηγός, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Ευελπιστούμε και εμείς μαζί σας να αλλάξει αυτός ο περιορισμός, δηλαδή να έχει και μια ουσία υπόθεση. Να μην αποφασίζουμε ότι να είναι έτσι να είναι. Εγώ θα σας ευχηθώ καλά θυράματα, κύριε Διαμαντόπουλε, σε εσάς
1: και τους φίλους κυνηγούς. Που μου δώσατε τη δυνατότητα μέσω από την εκπομπή σας να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 2.500 μέλη.
0: Έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά θυράματα θα πω και πάλι με ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά ισχύουν όπως καταλαβαίνετε για τους φίλους κυνηγούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άγγελος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου της Πάτρας. Είναι ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Πάτρας, γιατί γύρω-τριγύρω υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγητικοί σύλλογοι, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγοί. Τι ζητούν οι άνθρωποι? Να επανεξεταστεί και να μειωθεί αυτή η απαγόρευση που υποστηρίζει ότι θα πρέπει να απαγορεύεται το κυνήγι σε έκταση 52.000 στρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας γύρω από τα Καμένα του 25, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος βασικός. Στοιχειοθετούν τις απόψεις τους οι κυνηγοί, οι φίλοι κυνηγοί. Έχουν απευθυνθεί και στο Γενικό Γραμματέα Δασών και ζήτησαν να αλλάξει αυτό. Οι δεσμεύσεις που έχουν πάρει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτή η μεγάλη έκταση, αλλά και ο χρονικός περιορισμός των 5 ετών θα μειωθεί, όπως επίσης και η έκταση. 52.000 στρέμματα στα 13.000, για ποιο λόγο γύρω-τριγύρω? Μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αλλάξει και να τροποποιηθεί αυτή η απόφαση. Και από την άλλη, όπως ακούσατε, οι φίλοι κυνηγοί, οι νόμιμοι που έχουν την άδειά τους κτλ. Είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται πολλές φορές να συνδράμουν και σε περιπτώσεις όπου έχουμε θυράματα άγρια, τα οποία φτάνουν σε κατοικημένες περιοχές. Εγώ να σας πω τώρα που το θυμήθηκα, παιδιά. Τώρα το θυμήθηκα. Είδα μία Αλεπού, ήταν πολύ αργά τη νύχτα, γύρω στις 12.30 μία παρά τη νύχτα, στο ύψος του Τάφαλου, στη Νέα Εθνική. Περνούσε απέναντι. Αλήθεια. Εδώ, κοντά μας. Ήταν μία Αλεπού. Βλέπω καλά τη νύχτα. Είναι σίγουρο. Δεν είδα κάτι άλλο. Αγριογούρου να κατεβαίνουν στην περιοχή του Πανεπιστημίου. Θυμάστε τι μας έλεγε προχθές ο πρόεδρος της κοινότητας στη Δάφνη της Ναυπακτίας, στις προάλλες? Λύκους. Λύκοι έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Κατεβαίνουν για να βρουν τροφή. Άρα λοιπόν, οι φιλοί κυνηγοί, όπως είπα, με τις άδειές τους και λειτουργώντας σωστά και ορθά, είναι απαραίτητοι. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελείωση σε όλα αυτά τα των κυνηγών, γιατί έχουμε μετεωρολογικά σε λίγο, πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και ερχόμαστε στα καιρικά μας. Τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μας τα είχε δώσει ο Νίκος Αθαδασόπουλος με λεπτομέρειες κατά περιοχή και ύψη βροχής. Είχε υπενθυμίσει αρκετές φορές και με τις παρεμβάσεις του ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή τα μάτια και στην Κρήτη, βόρεια πλευρά της Κρήτης, συγκεκριμένες περιοχές. Δυστυχώς χτυπήθηκε πολύ άσχημα το νησί. Είχαμε και έναν νεκρό. Και βελτιώθηκε η εικόνα από χθες. Θα μας τα πει καλύτερα. Νίκος Θεοδωσόπουλος. Νίκο, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Όχι μόνο επιβεβαιώθηκα, αλλά ο αντίλαλός μου την Τετάρτη, 10 η ώρα τοπική, διαστόματος, αντιγραφής των άλλων. Πρώτος, μέσα από αυτή την εκπομπή, το 92,5 FM Ερτ Πάτρας, στην δική σου εκπομπή, η Πάτρα αφύπνισε Ρέθυμνο, Σούδα, Κρήτη. Όπως αυτό έπραξα και με τον Ντάνιελ, Μαγνησία, Θεσσαλία, 4 μέρες νωρίτερα, 2 Σεπτέμβρη, μέσα από το dete.gr, το 2023. Θα κάνω και μία προσομοίωση, τον Ντάνιελ, με την ανωνυμία αυτό που συνέβη στην Κρήτη.
0: Α, ναι, δεν είχε όνομα αυτό. Καλά λες.
1: Περίμενε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έτσι, την Τετάρτη, εάν δεν έκανα την έκκληση στον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ίδια ημέρα και ώρα, 10 η ώρα Τετάρτη, έτσι, 30 Σεπτέμβρη, να τηρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες και να πράξουν τα επιβεβλημένα και με καθυστέρηση, γιατί δεν έχω την καθημερινότητα. Από την Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη, και από 10.30 η ώρα τοπική, έπρεπε να έχει εκδοθεί έκτατο δελτίο, όχι κακοκαιρίας, ακραίων καιρικών φαινομένων, με πιθανότητα 70 με 80%. Την Τρίτη το βράδυ, 10 η ώρα, που πήγαν για ύπνο, κοιμόντουσαν όλοι, έπρεπε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα ήταν με πιθανότητα πάνω από 90%. Η ανωνυμία, δεν αντιλαμβάνομαι την ανωνυμία της πλημμυρικής καταστροφής, αυτό που έγινε στην Κρήτη. Όπως είπα την Τετάρτη, είναι καταγεγραμμένα όλα ότι ναι, θα ξεκινήσει από τη Δυτική Κρήτη, νομός Χανίων Ρεθύμνου, πάνω από 300 μέχρι 400 χιλιοστά για το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία και θα επεκταθεί σε όλη την Κρήτη μέχρι και την Κυριακή, όπερ και γένετο. Το προβλεπόμενο ύψος, συνολικό ύψος βροχής, αναπεριοχή, όπου την Τετάρτη έδωσα, έτσι, για τον νομό Χανίων και Ρεθύμνου, πάνω από 300 μέχρι 400 χιλιοστά, Τετάρτη-Πέμπτη, για την αποφυγή της πλημμυρικής καταστροφής στην Κρήτη μας. Με την υπογραφή ο πρωτοποριακός επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος. Αμέσως μετά από δύο ώρες, την Τετάρτη,
0: ναι,
1: η ΕΜΗ έκτατο δελτίο με κόκκινη προειδοποίηση, τοπική, ναι, ναι, red, ναι, ακούστε, κόκκινο, ακούστε, κόκκινο, ακούστε τώρα από πιστοποιημένη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πω, δεν είναι μόνο η ΕΜΗ, είναι και το αστεροσκοπείο, είναι όλα μέσα και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Μετά από δύο ώρες από την πρόγνωσή μου που έκανα μέσα από την εκπομπή σου, έτσι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Για πολλωστή φορά η πρώτη πρόβλεψη που έκανα δεν εισακούστηκε. Δεν είναι κόκκινη, αυτό είναι αοριστία. Αντιγράφηκε, αλλά δεν υλοποιήθηκε εγκαίρως. Η αόριστη αυτή αντιγραφή των πρόγνωσεών μου, έτσι, δεν μπόρεσε να δώσει τη βεβαιότητα του εγκαίρου αποτελέσματος. Και μάλιστα αναφέρθηκαν ότι από την Τετάρτη το βράδυ, όταν στην Κρήτη είχαμε το πρώτο θύμα, έτσι, από πλημμυρικά φαινόμενα, την Τετάρτη το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, 4
0: ναι,
1: η ώρα.
0: Ο κτηνοτρόφος, ναι.
1: Ο κτηνοτρόφος. Συνεχίζω να παλεύω, έτσι, μαθητής στο Γυμνάσιο Πατρών, από τον αείμνηστο καθηγητή μου τότε με το ποίημα του Καβάφη. Τους λαστριγόνας και τους κύκλοπας μην τους φοβάσαι. Τώρα, στη δημόσια ραδιοφωνία ξαναβγήκα πάλι την Πέμπτη.
0: Έκανε την παρέμβαση, το θυμάμαι.
1: Έκανε την παρέμβαση και λέω, είπα επακριβώς, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να λιώσει τα δεδομένα του μυαλού και της ψυχής μου. Τέλος, αυτό που δεν έγινε με τον Ντάνιελ, με την επωνυμία, με την ανωνυμία στην Κρήτη, να διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης και έχω όλα αυτά τα στοιχεία και ό,τι είπα σήμερα, ότι με καθυστέρηση, όχι 12 ώρων και πλέον το 12 ώρων, έπρεπε από την Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη, να είχε προετοιμαστεί και το έδαφος, αλλά και οι
0: κάτοικοι, οι υπηρεσίες,
1: όλες, ναι, και το ευρύ κοινό έπρεπε ήδη να είχε ενημερωθεί.
0: Λοιπόν, Νίκο, εγώ τα επιβεβαιώνω όλα αυτά που μας είπες και σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Δεν απομένει τίποτε άλλο, μόνο η δικαιοσύνη. Και ό,τι έχω να καταθέσω με στοιχεία έγγραφα και όλα και μαρτυρίες, για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Και σε αυτό το σημείο αυτό, εάν δεν έχουν τηθεί υπόψη των δικαστηρίων τα πραγματικά στοιχεία των προγνώσεων από απώλειες ανθρώπινων ζωών, εάν δεν έχουν τεθεί, αποτελούν νέα στοιχεία και πρέπει να γίνει ανασύσταση των υποθέσεων.
0: Υπάρχουν οι θεσμοί για το ρόλο αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, για τους θεσμούς που έχουν την δικαιοδοσία ώστε να ερευνούν όλες αυτές τις περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις και επισημάνσεις. Νίκο μου, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και επειδή είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λες.
1: Πάντα μιλούσα για τους καρεκλοκένταυλους, έτσι, που έχουν κατέχουν θέσεις με πολλαπλάσιους μισθούς χωρίς αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει, Νίκο, πάντα.
1: Και ό,τι και να θέλουμε, να το πάμε στα μαλακά, να το πάμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έτσι, όλα καταγράφονται και δεν παραγράφονται.
0: Σωστά.
1: Να ξέρετε, στη μετεωρολογία υπάρχει εκεί όταν θα καταθέσω όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στα τελευταία χρόνια και θα απολογηθούν για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι, με απώλειες ανθρωπίνων ζώων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε για τον καιρό.
0: Πες μας τα δικά, έτσι, μας.
1: Για τα τετριμένα, ας πούμε, έτσι, της περιοχής μας.
0: Όχι
1: από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προγενέστερη εβδομάδα. Θυμάστε που
0: σας είχα πει
1: ότι η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η δεύτερη εβδομάδα δεν είναι αυτή. Πιάνουμε από 8 Οκτωβρίου και μετά.
0: Έτσι,
1: ότι τι είχα πει τότε,
0: ότι θα έχουμε
1: ότι στο Ιόνιο και κυρίως στα βορειοδυτικά θα έχουμε βροχές.
0: Στα παράκτια, το θυμάμαι,
1: πριν 10 μέρες, έτσι.
0: Ωραία, για
1: αυτό
0: τώρα
1: θα συμβεί.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να πούμε έτσι ακριβώς τώρα τι γίνεται για την Πάτρα.
0: Ωραία.
1: Και θα μιλήσουμε και για τη Βόνιτσα και για τη... Θυμάστε που σας είχα πει
0: μου
1: για τη Βόνιτσα πριν 10 μέρες.
0: Παράκτιες περιοχές από Βόνιτσα και πάνω,
1: από Βόνιτσα και πάνω, πριν 10 μέρες.
0: Πριν 10 μέρες,
1: για
0: το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου,
1: έτσι,
0: μου έχεις πει.
1: Ναι, έχω τυθασέψει την πρόγνωση. Και όλα αυτά τα μαζικά, ούτε μία αναφορά δεν έκαναν αυτό που έκανα για την Κρήτη μας.
0: Ναι.
1: Ούτε μία, ντροπή τους. Έπρεπε να ντρέπονται.
0: Πάμε, Νίκο.
1: Ντροπή, οι καρεκλοκένταυροι συμμαχούν με όποιους θέλουν χωρίς καμία αίσθηση ντροπής. Χωρίς καμία αίσθηση ντροπής. Ούτε μία φορά το όνομα, δεν θέλω. Και το όνομά μου δεν θέλω ουδέποτε από αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έλα στα δικά μας τώρα όμως εδώ, στο δικό μας
1: μέσο. Ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί και η δικαιοσύνη όπου τους βρει.
0: Πάτρα,
1: λοιπόν,
0: μην με αφήνεις στη μέση. Πάτρα.
1: Πάμε στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Πάτρα είπαμε σήμερα διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο, έχει βοριαδάκι με αρκετή ηλιοφάνεια και Τετάρτη λίγο περισσότερες συννεφιές εκεί που θα δούμε από 8 του μηνός και 9 και 10 έναν άστατο καιρό, έτσι θα δώσει με νοτιάδες οι οποίοι θα είναι στα 3 με 4 μποφόρ κυρίως την Παρασκευή και θα δώσει κατά περιόδους έτσι βροχές, οι οποίες αυτές βροχές περίπου θα είναι ανά ημέρα από Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο, περίπου στα 10 χιλιοστά, 10-12 χιλιοστά ανά ημέρα. Ναι. Ωστόσο όμως από την Κυριακή, από 11 του μηνός και την ερχόμενη εβδομάδα, επιστρέφει πάλι ο βοριάς, έτσι και ενισχύεται προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και οι θερμοκρασίες θα είναι σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Μεστή. Δηλαδή αναμένεται στα μέσα του Οκτώβρη να έχουμε και 29, πιθανόν και 30 βαθμούς στην Πάτρα. Πάνω από τις κανονικές τιμές, άκουγα ένα βαθμό, λέει σήμερα, που δεν θυμάμαι που έχω χάσει. Αυτό θα είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές για τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, στα μέσα του νέου μήνα, του μήνα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: άρα,
1: αυτό που θέλω να πω ότι από την Πόνιτσα και πάνω, όπως είχα αναφέρει, τα χιλιοστά θα είναι περίπου στα 30 με 40 και στην Κέρκυρα θα φτάσουμε και τα 80 και πιθανόν να τα ξεπεράσουμε την Πέμπτη. Αυτά είναι όσον αφορά για τον καιρό.
0: Άρα λοιπόν, Νίκο, να μην ξεχάσω, να κάνω μια επιβεβαίωση για να μην, καμιά φορά, ξέρεις, μην κάνω λάθος. Μου είπες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 8, 9, 10 είναι.
1: Όχι Κυριακή.
0: Όχι Κυριακή, με συγχωρείς.
1: Είπα, Κυριακή μπαίνει βοριάς. Είπα, εκεί που θα έχουμε νοτιά.
0: Ωραία, στο νοτιά έχουμε άστατο καιρό.
1: Παρασκευή, ναι, έναν άστατο καιρό.
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 10 χιλιοστά ανά ημέρα.
1: Ναι.
0: Να μην κάνω λάθος. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το ερχόμενο δηλαδή.
1: Το ερχόμενο, αυτό που
0: μετά τις 8. Μην μπερδευτώ. 8, 9, 10 του μήνα, δεν είπαμε.
1: 8, 9, 10. Όχι, 8, 9, 10. Ναι, ωραία, αυτό που είπα. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. 8 αρχίζει.
0: Ναι, σωστά, γιατί σήμερα έχουμε 5. Όχι, τούτη τη εβδομάδα είναι.
1: Σήμερα έχουμε 5.
0: Άρα...
1: αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπως πάμε με το μήνα. Αλλά μετρολογικά η δεύτερη εβδομάδα είναι από 8 του μήνα και μετά.
0: Α, εντάξει. Οκτωβρίου. Οπότε εμείς μέχρι την Τετάρτη. θα το μάθω και αυτό. Τα μετρολογικά σας. Μέχρι την Τετάρτη, λοιπόν, πάμε με ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά την Τετάρτη. Από την Πέμπτη έχουμε τον νοτιά.
1: Και την Πέμπτη αρχίζουν
0: Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Το απόγευμα από την Πέμπτη. Ναι, και Παρασκευή και Σάββατο θα είναι άστατος ο καιρός. Έτσι, ανά ημέρα έδωσα 10 με 12 χιλιοστά για την Πάτρα, 30 με 40 στη Βόνιτσα. Και την Πέμπτη στην Κέρκυρα θα είναι πάνω από 80 χιλιοστά.
0: Ωραία, και μετά έχουμε το βοριά που επιστρέφει στις 11
1: του μήνα. Από την ερχόμενη εβδομάδα. Είδατε,
0: και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
1: Πώς το ευρύ κοινό που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, που έπρεπε όλα αυτά να είναι ένα κανάλι,
0: ένα
1: που
0: δίκτυο
1: να προσδιορίζει ανά περιοχή, ανά ημέρα, ανά 12ωρο, ανά 6ωρο, ανά 3ωρο.
0: Άρα λοιπόν, Νίκο,
1: αυτό που μας αξίζει. Η καρεκλοκέντα βρήκε πάλι που δύσκολα απομακρύνονται και αποχωρίζονται.
0: Λοιπόν, Νίκο, από την Πέμπτη, εγώ εφιστώ και την προσοχή εκεί που είναι περισσότερες βροχές. Ναι. Βόνιτσα και πάνω 30 χιλιοστά και έρχεται 80 πλάς.
1: Ναι, 40 και εκεί πιο πάνω, δηλαδή πάνω από τη Παξούς και πιον Βορειώτη, εκεί δηλαδή το, και έρχεται εκεί να λίγο πιάσουμε και 80
0: προσοχή
1: χιλιοστά την Πέμπτη.
0: Ωραία, ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά που είναι,
0: ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Ευελπιστώ οψόμεθα είδομεν και
0: Είδομεν.
1: Η δικαιοσύνη να πάρει και αυτή έτσι.
0: Τη σωστή τη θέση, Νίκο μου, τη σωστή τη θέση.
1: Ναι, τη σωστή θέση και πρέπει να αποκαλυφθούν όλα. Όλα, να αποκαλυφθούν όλα.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Μιλάμε για ψυχές. Μιλάμε για ανθρώπους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Αυτό η ανωνυμία. Και να βγαίνει ο κύριος Λέκας την Παρασκευή και να λέει δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, λέει, το ύψος σε τοπικό, εάν δεν μπορεί να, να ασχοληθεί με τη γεωλογία,
0: όπως είπες,
1: με τους σεισμούς που δεν προβλέπονται.
0: Όπως είπες, θεσμικοί φορείς, Νίκο μου, υπάρχουν θεσμοί.
1: Να βγαίνει και να συμφωνεί με την κυρία Γιακοπούλου. Και ο ΜΕΝ και η ΔΕ.
0: Νίκο,
1: υπάρχουν
0: οι θεσμοί.
1: Συγγνώμη, με τη χιονοθύελα στην Αττική.
0: Τα θυμάσαι
1: ο
0: όλα πάλι.
1: Ο κύριος Λέκας εγκλωβίστηκε για 6 ώρες στην Αττική οδό.
0: Πού το θυμήθηκε εσύ,
1: δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον εαυτό του και η κυρία Γιακοπούλου. Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Νικό, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο και θα πάμε πολύ πίσω να σε αφήσω. Οπότε δεν θα σε αφήσω τώρα. Θα σου πω καλημέρα.
1: Να προστατεύσουν τον εαυτό του.
0: Καλημέρα, Νικό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά με υγεία. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, εμείς θα κρατήσουμε τις προβλέψεις που πάντα έχουν την εγκυρότητά τους, χωρίς να αφήνουμε βέβαια και τα υπόλοιπα θέματα στην τύχη τους. Υπάρχουν θεσμικοί φορείς που μπορούν να παρέμβουν εκεί που θεωρούν ότι πρέπει. Και μπορούμε να απευθυνόμαστε όποιος το επιθυμεί και σε αυτούς. Λοιπόν, κρατήστε αυτά που μας είπε για τα του καιρού, γιατί σήμερα και αύριο θα έχουμε βοριαδάκι και ηλιοφάνεια και στην Πάτρα και πέριξ αυτής. Την Τετάρτη συννεφιούλα, αλλά 8, 9, 10, 5η, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε άστατο καιρό με νοτιάδες, κυρίως την Παρασκευή εκεί, γύρω στα 10, 12 χιλιοστά ανά ημέρα και βελτιώνεται από την ερχόμενη Κυριακή, ενώ στις 11 του μήνα ο βοριάς ενισχύεται και πάλι και στα μέσα του Οκτώβρη, όπως μας είπε, θα φτάσουμε να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, στην Πάτρα θα χτυπάμε και 29 και 30, γιατί όχι. Επιστρέφω. Και επειδή το επιστρέφω θα είναι πάρα πολύ σύντομο, ξέφυγα και εγώ, δεν πρόσεξα ακριβώς την ώρα, να σας θυμίσω ότι έχουμε έναν οδηγό του μηχανοκίνητου αθλητισμού από το Αγρίνιο, τον Φώτη Πούλιο, που είναι διασωληνωμένο στο νοσοκομείο της Σάρτας. Στη δεύτερη ανάβαση του Αγρινίου εξετράπη το όχημά του, δεν ξέρω με τι και πώς, τραυματίστηκε, κρανιοκεφαλικές κακώσεις έχει. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στην ΜΕΘ της Σάρτας, γιατί το Αγρίνιο οι τέσσερις κλίνες που είχε ήταν γεμάτες. Τα καλάβρητα έχουν αρχίσει και αφυπνίζονται και εκ νέου, γιατί βλέπουν αρνητικές εξελίξεις και δεν βλέπουν σαφήνεια ως προς στον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας του οδοντοτού. Θα τα παρακολουθούμε κι εμείς. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας παρουσιάζεται με πρεμιέρα του το αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής Σχολής. 50 σπουδαστές από πάρα πολλές 23 χώρες έθεσαν την υποψηφιότητά τους φοιτητές για να ενταχθούν σε αυτό το τμήμα. Άρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι εκεί και υπουργός, κυρία Ζαχαράκη, για να εγκαινιάσει και το κέντρο καινοτομίας. Μας ενδιαφέρει και αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός και η Παναγιά να είμαστε όλοι μας καλά και εσείς καλύτερα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάτζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά.

0: Τονίζω ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανση, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Θανάση Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Et News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας θα είναι αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα, και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio Reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9, αλλά και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή συχνότητα ΕΡΤ ΕΚΟ. Την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές στον Πύργο και στην Ζάκυνθο. Είναι η αθλητική εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου και η εκπομπή μας θα μεταδίδεται από σήμερα καθημερινά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας, Τρίτη και Πέμπτη με τον συνάδελφο τον Χαράλαμπο Πλάγο από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ στον Πύργο. Μια εκπομπή με αθλητικό περιεχόμενο που θα σχολιάζει την επικαιρότητα, αλλά θα δίνει έμφαση στην περιφέρειά μας με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια, με κουβεντούλα και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να πούμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού και πάμε να δούμε τους τίτλους της εκπομπής μας. Αίτητη παρέμεινε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τη λευκή ισοπαλία με την Γερμανία, κλείδωσε την τρίτη θέση και πάει για πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μανσούρ Φοφανά, ο ΠΑΣ Πύργος πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 απέναντι στον Πανιόνιο, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Επιβλητική η Παναχαϊκή διέλυσε τον Παναγρυνιακό με 5-0. Με νίκες συνέχισαν Ατρόμητος Πατρών και Πανεγιάλιος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ή τα θρίλερ του Προμηθέα από το Περιστέρι στην πρεμιέρα της Basket League. Ιδανικό ξεκίνημα για Παναχαϊκή και Προμηθέα 14 στην Nation League 1.

Και θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία βγήκε ξανά αλόβητη απέναντι στην Γερμανία. Κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ιστορική νίκη στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. Κράτησε και πάλι το σύνολο του Jürgen Klopp στο 0, πήρε μια υπερπολίτιμη ισοπαλία στην κατάμεστη Τούμπα χθες βράδυ και ουσιαστικά χρειάζεται μια νίκη στα τελευταία δύο μάτς των ομίλων του Nation League απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία για να σφραγίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στα προημιτελικά της μεγάλης κατηγορίας. Περάσαμε δύσκολα, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Ισορροπήσαμε όμως το παιχνίδι στο δεύτερο. Κατόρθωσε η εθνική μας να βραχυκυκλώσει τους Γερμανούς που ήταν πιεστικοί, αλλά δεν μπόρεσαν να διασπάσουν το ελληνικό αμυντικό τείχος. Όλοι ήταν αλάνθαστοι ανασταλτικά. Η Εθνική πήρε ακόμη ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, το τέταρτο σερί στην πρώτη κατηγορία του Nation League μετά τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία, αλλά και την ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Η Εθνική μας που δείχνει ικανή για μεγάλες υπερβάσεις. Αντιμετωπίσαμε ομάδες top επίπεδου, πάνω από τα δικά μας κυβικά θα έλεγα. Αποδείξαμε όμως ότι έχουμε μέλλον, μας αξίζει μια πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Σίγουρα δεν προκριθήκαμε σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Στείλαμε όμως ένα μήνυμα ότι μπορούμε να παίξουμε στα ίσια τις κορυφαίες εθνικές ομάδες. Η Εθνική λοιπόν κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία θα έρθει εφόσον κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο. Στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, στην πρώτη θέση είναι η Ολλανδία με 8 βαθμούς, με καλύτερο συντελεστή στα γκολ, 7-5. Ακολουθεί η Ελλάδα επίσης με 8, 5-3 στα γκολ. Τρίτη η Γερμανία με 5 βαθμούς και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Τον Νοέμβριο, 13 του μήνα, η Ελλάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Εκεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει τους Χρήστο Ζαφίρη και Μανώλη Σάλιακα, καθώς και οι δύο διεθνείς συμπλήρωσαν κάρτες. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου αν η Εθνική μας πάρει την νίκη, κλειδώνει και την πρόκριση στα προημιτελικά. Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση? Ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κατακτήσει είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη θέση και κατά συνέπεια θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast της Ιρλανδίας.

0: Θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε στην Super Bet League 2 εκεί, όπου την έκπληξη της πέμπτης αγωνιστικής την έκανε ο Πας Πύργος. Η ομάδα της Ηλίας επικράτησε με 2-0 του Πανιωνίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και υποχρέωσε τον ιστορικό στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα μετά από 5 αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ τον Επαμεινόντα Κουτρομάνο, τον προπονητή της ομάδας του Πύργου. Κύριε Κουτρομάνο, καλή σας μέρα και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την νίκη που θα σας δώσει βαθιά ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα, θα έλεγα εγώ.
1: Καλημέρα σας από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς ήρθε αυτή η νίκη? Γνωρίζω ότι η πίεση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν είχατε καταφέρει νίκη, δεν είχατε πετύχει γκολ. Διαβάσατε πάρα πολύ καλά, από ό,τι είδα χθες, την ομάδα του Πανιωνίου.
1: Νομίζω ότι σε τακτικό κομμάτι ήμασταν πολύ καλοί σε φάση άμυνας, κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Και έπρεπε να χτυπήσουμε στα σημεία που είχε αδυναμίες ο Πανιώνιος και νομίζω ότι για μας ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Όπως είπατε, ότι είχαμε ανάγκη τους 3 πόντους και να ανέβουμε βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά μετά τα μη τόσο αρνητικά αποτελέσματα.
0: Αν εξαιρέσουμε, κύριε Κουτρομάνο, το 0-4 με την ΑΕΛ εδώ ξανά στην Πάτρα, η ομάδα είχε πάρει 2 ισοπαλίες, έπαιζε εκτός έδρας, ήταν καλή ανασταλτικά. Σας έλειπε αυτό το, σας έλειπε το γκολ που νομίζω, όπως είπε και ο τερματοφύλακάς σας χθες, έσπασε κατάρα, κάπως έτσι το είπε, έσπασε γκίνια.
1: Γενικά έχουμε βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με πολλά εκτός έδρας και μακρινά ταξίδια και συνεχόμενα. Όπως και μια δύσκολη έδρα όπως ήταν στη Σύρο, όπως είναι ιδιαίτερο το γήπεδο λόγω του πλαστικού, και μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι η συγκομιδή απλά στο ποδόσφαιρο, αν δεν βάλεις τον γκολ για να μπορεί να σου δώσει και την ψυχολογία και τους 3 πόντους, αλλά υπήρχαν σε παιχνίδια που δουλέψαν, πατήσαμε στο επιθετικό τρίτο και με τον Έστω είχαμε και υψηλό τον αριθμό κατοχής της μπάλας και είχαμε δοκάρι, είχαμε κάποιες φάσεις. Νομίζω όμως η χτεσινή νίκη και τα γκολ που μπήκανε νομίζω ότι μας έδωσε ψυχολογία για να συνεχίσουμε και να μπορούμε να συνεχίσουμε και να κοιτάμε το μέλλον με προοπτική.
0: Θα σταθώ στη δήλωση που κάνατε χθες στην κάμερα της ΕΡΤ. Είπατε ότι ούτε σήμερα γίναμε καλύτεροι, ούτε με την ΑΕΛ ήμασταν χειρότεροι. Πρόκειται για μια νέα ομάδα, είστε νεοφώτιστη στην κατηγορία με πολλές προσθήκες. Τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του Πύργου?
1: Η αναφορά μου χτες ήταν γιατί πολύ εύκολα εκ του αποτελέσματος ωραία κρινόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχουν ίδιες βάσεις και ίδιες αναφορές σε όλες τις ομάδες. Εμείς ήταν μια ομάδα που ήμασταν σε μια αναμονή λόγω των δικαστηρίων πότε θα ξεκινήσουμε. Προσπαθήσαμε και η ομάδα είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις το να γίνει ΠΑΕ, να μπορούν να φτιαχτούν πράγματα, να οργανωθούν. Γιατί καταλαβαίνετε, μια ομάδα Super League 2 δεν είναι μόνο το να αποκτήσει 18-19 ποδοσφαιριστές, είναι να υπάρχουν και όλες οι βάσεις για να μπορούν να δομηθεί μια προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε για μας ήταν αυτό το σημείο ότι κάθε μέρα προσπαθούσαμε να κερδίσουμε το χρόνο. Από εκεί πέρα όμως, στο ερώτημα που μου θέσατε, αυτή τη στιγμή το μόνο που κοιτάμε, κοιτάμε την επόμενη μέρα. Όπως είπα σήμερα στα παιδιά που κάνουν προπόνηση, ναι, χαιρόμαστε σήμερα, όμως πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι, πάλι ταξίδι μακρινό. Θεωρώ τις πρώτες 10 αγωνιστικές, υπό όλες εκτός έδρας, δυστυχώς για μας. Αλλά όμως μπορώ να πω ότι και το γήπεδο της Πάτρας είναι πολύ φιλόξενο και όπως εγώ πει και οι άνθρωποι που είναι εκεί, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που έστω εισαγωγικά δημιουργούμε το εντός έδρας παιχνίδι για μας.
0: Ωστόσο, coach, είναι πάρα πολύ δύσκολο συνεχόμενα ταξίδια η ομάδα να μην έχει τη δική της έδρα, να μην έχει το 12ο παίχτη που είναι ο κόσμος, με 3 τιμωρημένα παιχνίδια, έτσι, να παίζεται χωρίς φιλάθλους και κλεισμένων των θυρών. Ήταν πολλές οι δυσκολίες. Μιλήσατε πριν ότι θα δώσετε περισσότερα από 8 παιχνίδια εκτός έδρας. Πότε θα επιστρέψετε, πότε θα είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο του πύργου?
1: Αναμένουμε και εμείς κάποια πληροφορία για να μας ενημερώσουν το πότε θα είμαστε. Είναι έτσι το πρόγραμμα που βγήκανε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, έτσι όπως έγινε και ο Κλειδάρινος. Οπότε πρέπει με αυτή τη διαδικασία να προσαρμοστούμε κι εμείς. Όπως είπατε, ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γυρίσουμε στο γήπεδό μας, γνωρίζουμε τα σημεία, γνωρίζουμε το πώς προπονούμαστε εκεί. Έχουμε και το προβοηθητικό σίγουρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το να προπονείς το γήπεδό σου, να ξέρεις το πού θα πατήσεις, πώς είναι οι αποστάσεις, δημιουργεί μια άλλη συνθήκη. Και πιο σημαντικό είναι και ο κόσμος που ξέρετε ότι διψά να δει την ομάδα, θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, αυτό το έχει δείξει και την περσινή χρονιά. Και φέτος αυτή η καινούργια κατηγορία, όλοι περιμένουμε με αρμονισία να μας δώσουν το ok και να μας ορίσουν ποια θα είναι η μέρα και η ημερομηνία που θα παίξουμε στην έδρα μας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσετε τα παιχνίδια στην φυσική σας έδρα με την στήριξη του κόσμου. Να έρθω στο χθεσινό παιχνίδι, κύριε Κουτρομάνων, και να πω, είδαμε χθες μία βασική αλλαγή στην ενδεκάδα. Ξεκινήσατε τον Ιβοριανό, τον Μανσούρ Φοφανά, ο οποίος ήταν και ο MVP του παιχνιδιού. Και πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν τον είδαμε βασικό στα προηγούμενα παιχνίδια. Εσείς βέβαια ξέρετε πολύ καλύτερα, εμείς δεν προπονούμε.
1: Σίγουρα ο κόσμος ό,τι βλέπει ένα παιχνίδι και μπορεί να δει γιατί δεν έπαιζε, είναι ένα παιδί που πραγματικά δουλεύει, προσπαθεί και μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης να μπει στη φιλοσοφία της ομάδας. Δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό, οπότε πρέπει να αντιληφθεί άμεσα το τι ζητάω σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή του, την πήρε, τη χάρηκε κι αυτός, έδωσε στην ομάδα μια μεγάλη νίκη. Και εγώ προσπαθώ μέσα από τη διαδικασία πολλών ποδοσφαιριστών να βρω τη χημεία των ποδοσφαιριστών και ποιοι θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο πλάνο. Πολλές φορές και δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν τι θα γίνει, μακάρι να μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Σε κάποια πράγματα μπορεί να σου βγουν, σε κάποια όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, λήψη απόφασης όλα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε εβδομάδα. Ο καθένας περιμένει την ευκαιρία του, περιμένει τη στιγμή του. Η στιγμή στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ήταν αυτή. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, το χάρηκε και αυτός και μας έδωσε μια πολύ μεγάλη νίκη. Αλλά ξαναλέω, δεν πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Πάω στα λόγια της συνέντευξης. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε ωραία πράγματα και στην κατοχή της μπάλας και στο επιθετικό τρίτο. Δεν είχε έρθει το γκολ, ήρθε τώρα και όπως είπα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Η διοίκηση, κύριε Κουτρομάνο, είναι δίπλα σας. Σας στήριξε, γιατί πολλά ακούστηκαν και για το πρόσωπό σας, αλλά αποδείξατε ότι γνωρίζετε την ομάδα, έχετε τα αποδυτήρια. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν ήρθε. Ήρθε απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Πανιώνιος, που έχει στόχο την άνοδο. Είναι λοιπόν κοντά σας η διοίκηση?
1: Είναι κοντά για λόγους ότι υπάρχει κοινή γραμμή και στις αποφάσεις. Είναι άνθρωποι που έχουν δει το έργο μου από πέρσι. Η ομάδα δουλεύει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε όσο περισσότερο να παρέχουμε στους προσβεστές τα περισσότερα πράγματα. Εμείς σαν staff προσπαθούμε να δώσουμε όλη την πληροφορία και αυτό που πρέπει μέσα από τη δουλειά μας να δώσουμε όλη την πληροφορία στον ποδοσφαιριστή για να είναι αυτό που πρέπει την Κυριακή. Αλλά στο κομμάτι της διοίκησης είναι εκεί, βλέπει τη δουλειά που γίνεται, υπάρχει συνέπεια, υπάρχει επαγγελματισμός. Από την πρώτη στιγμή είναι εκεί, κοντά μου, κοντά στο staff, κοντά στους ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω όλο αυτό, όλο αυτή και ο πρόεδρος που είναι από μακριά επικοινωνεί συνέχεια, είναι εκεί, στηρίζει την προσπάθεια, είναι εδώ κοντά μας. Κάθε φορά πριν το παιχνίδι θα στείλει το μήνυμα, είμαι εδώ μαζί σας, ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα οικογενειακό κλίμα και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να πάρουμε τις πόδες για να δώσουμε και χαρά στους ανθρώπους που επενδύουν στην ομάδα, στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα και το πιο σημαντικό στον κόσμο που στηρίζει την ομάδα.
0: Κύριε Κουτρουμάνο, σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, τι πρωτάθλημα βλέπουμε στην Super League 2, ποιες ομάδες σας έχουν κάνει εντύπωση ή σας έχουν εκπλήξει μέχρι τώρα, αρνητικά ή θετικά?
1: Όχι, αρνητικά δεν θα πω κάτι. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα τα αποτελέσματα, εμείς τώρα έγινε η διαδικασία με τον Πανιόνιο και κερδίσαμε, ανεβήκαμε στους πόντους. Υπήρχαν άλλο και στην προηγούμενη αγωνιστική, γιατί είδα και το παιχνίδι Μαρκό Πανθρακικός και ο Πανθρακικός έκανε πολύ καλή παρουσία, ισοφάρισε, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος. Όλα τα παιχνίδια νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έχει δυναμώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Νομίζω όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, έχει ανέβει το επίπεδο, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στα ρόστερ. Νομίζω και από την τελευταία μέχρι την πρώτη ομάδα θα είναι όλα τα παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, οπότε καμία ομάδα δεν ξεγράφω και καμία ομάδα δεν μπορώ να δώσω το πλεονέκτημα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ο Πανιόνιος, η Μαρκό, ο Πανσεραϊκός, παρόλο η Νίκη Βόλου έχουν ρόστερ, η Καλυθέα, είναι ομάδες που έχουν ρόστερ, έχουν επενδύσει στο ρόστερ, αλλά και όλες οι άλλες ομάδες νομίζω θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, οπότε μέχρι το τέλος θα υπάρχει πάρα πολύ σασπένς και ενδιαφέρον το ποιες ομάδες θα είναι στις δύο και στις ομάδες που θα παλέψουν για να σωθούν. Οπότε θέλει νομίζω ιδιαίτερη προσοχή κάθε παιχνίδι και πρέπει να το πούμε κάθε ομάδα πολύ προσεκτικά.
0: Είναι ένας μαραθώνιος και κλείνοντας coach θα ήθελα να στείλετε και ένα μήνυμα έτσι στους φιλάθλους της ομάδας.
1: Ξέρουν από πέρσι ότι είμαστε εδώ, αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες για την ομάδα. Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε ότι σε κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Για μας δουλεύουμε και οι ποδοσφαιριστές κάθε Κυριακή παίρνουν να δίνουν το 100% για την ομάδα, για τον κόσμο και πρώτα απ' όλα και γιατί αντιπροσωπεύουμε μια πόλη και όπως έχω πει και πέρσι αντιπροσωπεύουμε μια μεγάλη πόλη, μια ιστορία, μια ομάδα, μπορεί ο Πύργος, αλλά για μας μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Πανηλιακός. Οπότε είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μπορούμε να δίνουμε το 100% κάθε Κυριακή.
0: Κύριε Κουτρουμάνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και πάλι συγχαρητήρια. Να ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα στους παίχτες που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου υγεία σε όλους και να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα σας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής στην Super Bet League 2 είχαμε Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το μάτς Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα αναβλήθηκε. Πύργος Πανιώνιος, όπως είπαμε, 2-0. Πρώτη νίκη για τον Πύργο, πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο. Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι η Ζάκυνθος θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Καλυθέα σε ένα παιχνίδι που στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν και κάποιοι φίλοι της Ζακυνθινής ομάδας που διαμένουν στην Αθήνα να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορούν να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την συνέχεια της φετινής προσπάθειας. Η ομάδα της Ζακύνθου χρειάζεται πάση θυσία ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως τη νίκη προκειμένου να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα και να παραμείνει σε απόσταση βολής από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Έως τώρα παραμένει χωρίς νίκη με απολογισμό μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Στο τελευταίο παιχνίδι είχε ιτηθεί με 1-0 από τον Πανιώνιο σε ένα αγώνα όπου έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους. Η Ζάκυνθος που ενισχύθηκε με τον Ντάνι Σελμά, τον Νίκο Λόλι και τον Χρήστο Κρυπαράκο και οι τρεις θα είναι σήμερα στην διάθεση του Περικλή Αμανατίδη. Στις 2 το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι, στις 3 θα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό και στις 3 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην τρίτη εθνική και στις ομάδες της Αχαΐας και της Ηλίας. Στον έκτο όμιλο, εύκολο έργο, είχε η Παναχαϊκή στο Αγρίνιο, κέρδισε τον Παναγρυνιακό με 0-5. Η Παναχαϊκή που άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Ιωαννίδη. Στο 37ο λεπτό τα πράγματα απλοποιήθηκαν όταν κατά λάθος ο Σωτηρόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έγινε το 0-2. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου ανέβασε το δίχτυ του σκορ. Στο 50ο λεπτό, ωραίος συνδυασμός και ασίστ του Ναμπή, ο Νηφορόπουλος σκόραρε από κοντά. Στο 62ο λεπτό πάσα Νηφορόπουλου στο Ναμπή, το σούτ του τελευταίου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τριανταφύλου. Και στο 76ο λεπτό, μετά από φάουλ του Βασιλόγιαννη, ο Πατάπης με κεφαλιά έκανε το 4-0 για την ομάδα της Πάτρας. Και στο 86ο λεπτό Καμπεράι το τελικό 5-0. Επόμενη αντίπαλος της Παναχαϊκής είναι ο Παλουξηριακός. Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Νίκη με μεγάλο σκορ, δεύτερη συνεχόμενη για τον Ατρόμητο Πατρών που κέρδισε τη Λευκήμη με 5-0. Νίκη με ανατροπή και για τον Πανεγιάλιο που επικράτησε με 2-1 του Άρη Φιλιατών. 2-2 λοιπόν για τις ομάδες της Αχαΐας.

0: Είδαμε τι έκαναν οι ομάδες της Αγαΐας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πάμε στον πύργο να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Πλάγο. Παρακολούθησες, Μπάμπη, τα παιχνίδια του έκτου ομίλου. Έχουμε όμως και ομάδα από την Ηλία, έτσι, στην Τρίτη Εθνική.
1: Στον 7ο όμιλο, ναι. Ένα απλά σχόλιο ήθελα να κάνω για αυτό το κομμάτι, για αυτό το θέμα το οποίο λες τώρα, ότι υπάρχει και μια ομάδα της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας από την Ηλία και είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας. Είναι κάπως παράξενο, παράδοξο αν θέλεις, η Δυτική Ελλάδα να έχει χωριστεί σε δύο ομίλους. Δηλαδή, για παράδειγμα, φτάνουμε από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα μέχρι την Πάτρα και την Αχαΐα γενικότερα με το Αίγιο. Οι ομάδες κάνουν και το ταξίδι μέχρι την Κυλλινή, όπου παίρνουν το καράβι για να πάνε στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, αλλά δεν φτάνουν 20 χιλιόμετρα πιο κάτω, τόση είναι η απόσταση της Κυλλίνης με την Αμαλιάδα, για να μπει σε αυτόν τον όμιλο, εννοώ, και η ομάδα της Αμαλιάδας. Έτσι έχουμε, αν θέλεις, τη διάσπαση της Δυτικής Ελλάδας σε δύο διαφορετικούς ομίλους, στον 6ο όμιλο και στον 7ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Τώρα, για τα αποτελέσματα, να σου πω ότι μετά την νίκη της πρεμιέρας, μια νίκη η οποία είχε έρθει επιτέλου άγρα με ανατροπή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, είχαμε την ήττα αυτή τη φορά για τη δεύτερη αγωνιστική του Αστέρα Αμαλιάδας με 4-2 από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Στο Ξυλόκαστρο έγινε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως ισορροπημένα τα πράγματα. 2-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και μπόρεσε να φτάσει στην νίκη με 4-2. Υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή για τον Αστέρα Αμαλιάδας, γιατί εκτός από το παιχνίδι αυτό με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, αντιμετωπίζει και για την τρίτη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανθυρεατικό. Άρα λοιπόν έχουμε δύο παιχνίδια σερί εκτός έδρας για την ομάδα της Αμαλιάδας.
0: Να πούμε, Μπάμπη, και για την ομάδα της Ζακύνθου, σε αυτό είναι στον όμιλο, βέβαια, στον έκτο όμιλο, τον οποίο παρακολούθησες χθες και έχεις ανταποκρίσεις και στην Ερασπορ.
1: Κοίταξε να δεις, για την ομάδα του Λεβάντε υπάρχουν κάποια, αν θέλεις, μηνύματα τα οποία από την αρχή της περίοδου δεν ήταν καλά. Δηλαδή, αρκετοί έλεγαν ότι η ομάδα του Λεβάντε δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία φάνηκαν και στον αγώνα της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο Πατρόνο, που συνετρίβει η ομάδα του Λεβάντε. Βέβαια, χθες θα έλεγα ότι έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο η ομάδα της Ζακύνθου. Έχασε μεν, αλλά από ό,τι δείχνει και το σκορ, με 1-0 πάρα πολύ δύσκολα, με ένα γκολ το οποίο μπήκε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαι πάρα πολύ περίεργος, κυριολεκτικά, να δω ποια θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά του Λεβάντε στα επόμενα παιχνίδια, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την δυναμικότητα της ομάδας και αν τελικά θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό το πρωτάθλημα ή θα δικαιωθούν αυτοί που έλεγαν ότι πάρα πολύ δύσκολα η ομάδα της Ζακύνθου θα τα καταφέρει.
0: Μπάμπη, να πάμε και στο μπάσκετ, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Είχαμε πρεμιέρα στην Elite League και η ομάδα της Αχαΐας αλλά και η ομάδα της Ηλίας δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα. Ο Κόρυβος ιτήθηκε, έτσι, από τα Μέγαρα.
1: Πριν, θα μου επιτρέψεις, Ειρήνη, πριν πάμε στο μπάσκετ, να κλείσουμε το ποδόσφαιρο. Μπορεί με το ποδόσφαιρο σάλας που μπορεί στην Αχαΐα, ναι, το φούτσαλ, μπορεί στην Αχαΐα να μην υπάρχει ομάδα, και καλό θα ήταν εκεί οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες της Αχαΐας, να δουλέψουν αυτό το κομμάτι στο μυαλό τους, γιατί λείπει γενικότερα, θα έλεγα, και η Πάτρα από μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το ποδόσφαιρο σάλας, μια μεγάλη πόλη δηλαδή από το ποδόσφαιρο σάλας. Βέβαια, να σου πω ότι τα προηγούμενα χρόνια Οι ομάδες που ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία ήταν αποκλειστικά ομάδες από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει κάπως η κατηγορία, δηλαδή υπάρχουν και ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει η Λάρισα η οποία ανέβηκε πέρυσι, υπάρχει και ο Πύργος, ο οποίος και αυτός έχει διανύει τη δεύτερη χρονιά του στο ποδόσφαιρο σάλας. Έχει ανοίξει γενικότερα σε όλη την Ελλάδα το φούτσαλ και γίνεται ένα πρωτάθλημα το οποίο βλέπει και τα φώτα της δημοσιότητας πλέον πάρα πολύ έντονα, καθώς η τηλεοπτική κάλυψη είναι από την ΕΡΤ. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ακόμη και μέχρι το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογραφεί με την ΕΡΤ, είναι και μέχρι το 2028. Μιλάμε για ένα άθλημα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες από το ποδόσφαιρο, το οποίο θα γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση τα επόμενα χρόνια, όπως έχει γνωρίσει άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη. Τώρα, στο ποδόσφαιρο σάλας, ο Πύργος εκπροσωπείται στην πρώτη εθνική κατηγορία με τον Πύργο Φούτσαλ. Η ομάδα του Πύργου δεύτερη χρονιά, όπως είπα και στην αρχή, συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα και έχει βάλει ως στόχο φέτος να είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Παραδοσιακά στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, η ΑΕΚ και ο Δούκας είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα σκύπτρα και βγαίνουν και στο Champions League. Μόνο μία ομάδα παίζει στην Ευρώπη από τη χώρα μας. Τώρα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα ο Πύργος. Έκανε τις πρώτες δύο αγωνιστικές δύο νίκες, αλλά χθες ιτήθηκε από την πολύ δυνατή Αθήνα 90 με 6-5. Έκανε ένα ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακό ο Πύργος. Ήταν πίσω στο σκορ με 5-1. Μείωσε σε 5-2. Αύξησε το σκορ και πάλι η Αθήνα 90 σε 6-2. Και στα τελευταία λεπτά του αγώνα κατάφερε ο Πύργος να κάνει το 6-5 και μάλιστα να χάσει ευκαιρία για να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Πύργος παρά την ήττα του είναι ψηλά στη βαθμολογία, έπεσε πάντως από την κορυφή στη δεύτερη θέση. Πρώτη θέση είναι η ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ με 7. Ο Πύργος έχει 6 βαθμούς, όσους έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ενώ η Αθήνα 90 έκανε την πρώτη της νίκη χθες, κερδίζοντας τον Πύργο, γιατί είχε και 2 ισοπαλίες στα 2 πρώτα παιχνίδια. Είναι αίτητη πάντως η ομάδα της Αθήνας. Λοιπόν,
0: και 2 λόγια να πούμε για τον Κόρυβο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Για τον Κόρυβο να σου πω ότι ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα της Elite League. Έχασε με 76-59 από την Μεγαρίδα στα Μέγαρα. Και τώρα κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, το οποίο είναι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου νεοφώτιστη ομάδα. Θα σου κλείσω και με τον Βαρθολομιό, που το Βαρθολομιό έκανε στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, κέρδισε την νίκη Αμαρουσίου στο Μαρούσι με 66-61, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Σάκη Καρίδα.
0: Μπάμπη Πλάγο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Καλή εκπομπή αύριο. Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Elite League και τον Κόρυβο Αμαλιάδας, να πούμε ότι με ήττα ξεκίνησε στην πρεμιέρα και η ομάδα της Αχαΐας, και μιλάω για την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερο. Ιτήθηκε από την νεοφώτιστη αναγέννηση Άρκαλο Χωρίου με 87-79 στο γήπεδο 2 Αωράκια. Η νίκη ουσιαστικά εξασφαλίστηκε με διαφορά 17 πόντων στο 30 λεπτό. Η ομάδα της Κρήτης διαχειρίστηκε την υπεροχή της μέχρι το τέλος. Από την πλευρά του Γλάφκου Έσπερου ξεχώρισαν οι Μπρόντεξ με 27 πόντους και Άλεν με 18. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά αύριο Ψυχικό 74-55, όπως είπαμε Μέγαρα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Μαχητές Αγέξ Μαχητές Πειραματικό Πευκών 77-73, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος 87-79, Κομωτινή Πρωτέας 77-72. Σήμερα θα παίξουν Κρόνος Πανιόνιος. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε πρεμιέρα και στην Greek Basket League, εκεί όπου Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Οι Περιστεριώτες με εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν από την Πάτρα, επικράτησαν 94-88 του Προμηθέας, ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά στις τελευταίες κατοχές, με τον Προμηθέα να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, με τον Κουλμπόκα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκλεισε την πρώτη περίοδο στο σύν 10. Το Περιστέρι όμως δεν επέτρεψε στον Προμηθέα να ξεφύγει περισσότερο. Με τον Νίκολς να δίνει επιθετικές λύσεις, μείωσε τη διαφορά. Πήγε στα αποδυτήρια στο 48-42. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Και το 71-68 στο τέλος της τρίτης περίοδου άφησε τα πάντα ανοιχτά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ήρθε η ανατροπή με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη από την πλευρά του Περιστερίου. Ο Προμηθέας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 88-88 μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ένα λάθος του Evans έδωσε την κατοχή στο Περιστέρι. Εκεί μίλησε ο έμπειρος Αμερικάνος, ο Ty Nichols, που έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου. Ο Nichols που ήταν κορυφαίος με 21 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Για τον Προμηθέα, πρώτο σκόρερ ο Κουλμπόκα με 18 και ο Evans είχε 17. Επόμενος αντίπαλος του Προμηθέα, ο Παναθηναϊκός, το ερχόμενο Σάββατο στις 7 στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Να πούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια τι έγινε. Η μεγάλη βέβαια έκπληξη ήταν η ήττα του Άρη από την Καρδίτσα με 74-68. Δύσκολα πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Μύκονο, κέρδισε με 88-85. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας 91-75. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Καρδίτσα Άρης, όπως είπαμε, 74-68. Εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε του νεοφώτης του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Νίκη και για τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Ιβανόφιο απέναντι στον Ηρακλή με 78-68.

Στη Nation League 1 και εδώ είχαμε πρεμιέρα με ήττα εντός έδρας από τον εθνικό διστόμου. 73-80 ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Απόλλων Πατρών. Η ομάδα της Πάτρας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή της, πραγματοποίησε σημαντική ανατροπή διεκδικώντας τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο εθνικός διστόμου διατήρησε όμως το προβάδισμα, ήταν πιο ψύχρεμος και αποτελεσματικός στο τέλος, πήρε το ροζ φύλλο αγώνα στις λεπτομέρειες. Η Παναχαϊκή έκανε ιδανική εκκίνηση, ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλιβερίου 75-67. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους αχαιούς να συντηρούν μικρό προβάδισμα και τελικά να παίρνουν την νίκη. Ο Φρατζής είχε 21 πόντους, Χατζόπουλος 16 πόντους, 9 rebound, 6 assist. Ήταν η κορυφαία για την ομάδα του Θανάση Λιώνα. Βέβαια η ευχάριστη είδηση για τους παίχτες των Κοκκινόμαυρων ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς ο Απόστολος Μαρίνης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής, τον κύριο Κώστας Βόλη, και του είπε να ανακοινώσει στους παίχτες και στο προπονητικό team πριν νίκης 2.000 ευρώ. Μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά τον Προμηθέα 14, και αυτός μπήκε νικηφόρα στο πρωτάθλημα, επικράτησε 91-79. Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιο ανέβασε στροφές, προσπέρασε στο σκορ 26-29 και 50-40. Με πολύ καλή άμυνα και με τον Πούλο να πετυχαίνει 23 πόντους, ο Προμηθέας 14 πήρε την πρώτη του νίκη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια σύλλασε διψού Sporting 78-85, Ζωγράφου Γαργαλιάνη 65-81, νίκη για τους Γαργαλιάνους. Εγάλεο Έσπερος Λαμίας 97-77, ρεπό είχε η ομάδα της Αχαγιάς 82. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι εδώ στην Πάτρα. Η Αχαγιά 82 θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή. Ο Απόλλων παίζει εκτός έδρας με τον Sporting, ενώ ο Προμηθέας 14 θα φιλοξενήσει τον Σίλα Εδιψού.

Αλλάζουμε άθλημα, μπάλα, βουτάμε στο νερό, πάμε στο πόλο, εκεί όπου η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ βρέθηκε μια ανάσα από μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της, καθώς μετά από εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τον Εθνικό άγγιξε το διπλό στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ για την δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Η αναμέτρηση ήταν αμφίροπη με εναλλαγές στο σκορ. Το σύνολο του Γιώργου Τσόκα προηγήθηκε με 13-11 στα πρώτα δύο λεπτά της τελευταίας περίοδου, όμως οι γηπεδούχες ανέκαμψαν και με ένα σερί 5-0 κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Έφτασαν στο τελικό 16-13 και εξασφάλισαν τους 3 βαθμούς. Είχαμε και την άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα για τον Ολυμπιακό στις γυναίκες, καθώς κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκες διέλυσαν με 18-4 την Καταλούνια και σήκωσαν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Δύο γκολ πέτυχε η δικιά μας εδώ η Ντένια Κουρέτα από την Πάτρα.

Και για τους φίλους ακροατές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος τριαμβευτής στην Μαλαισία σε ένα εποσοδιακό και μαραθώνιο Grand Prix που επηρεάστηκε έντονα από την βροχή. Ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε το προβάδισμα, βρέθηκε πίσω από τις δύο Mercedes ενώ είχε κινήσει από την pole position. Στη συνέχεια οδήγησε υποδειγματικά, πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη και 72η της καριέρας του. Δεύτερος τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος αύξησε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του στη μάχη του τίτλου. Ενώ τρίτος ήταν ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι. Το επόμενο Grand Prix είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου στην Σιγκαπούρη. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κεργιαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιών, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Γιώργος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα.

0: προβλήματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της κίνησης, αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στα ενεργειακά, σχολίασε ο Υπουργός. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αλλοιείς ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την ηχθεία Όσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι 5 Οκτωβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν Ερμογέννης και Χαριτίνη. Διαβάζω μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για την μινιγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αυτά έτσι τις επαιτίους. Στα γεγονότα κατά τα λοιπά για να δώσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Το 610, σαν σήμερα, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του Φωκά. Το 1912, σαν σήμερα, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών και ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, σαν σήμερα, 38 ημέρες μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. 1951, σαν σήμερα, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951, σαν σήμερα, αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες, έγιναν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και σαν σήμερα το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Αυτά έγιναν σαν σήμερα στις σημαντικές γεννήσεις. 1713 γεννήθηκε ο Ντένι Ντιντερό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936 γεννήθηκε ο Βάτσλαφ Χάβελ, σαν σήμερα θεατρικός συγγραφέας, θυμίζουμε και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Και το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από την συναυλία Live Aid, έτσι για να θυμόμαστε εμείς τα της δικής μας γενιάς. Και στις απώλειες, σαν σήμερα το 1918, έφυγε από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, εκεί σας παραπέμπει το όνομά του, διεξάγεται σε αυτό το γήπεδο ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam. Και το 2011, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Στίβ Βόσνιακ της Apple. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας σαν σήμερα. Εμείς βέβαια να σας θυμίσουμε ότι εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον υπολογιστή σας, στο γραφείο σας ή στη δουλειά ή στο σπίτι, ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Ακούμε μερικές μουσικές νότες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς πάμε στην πρώτη μας σύνδεση και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Θα μας ενημερώσει για την σημερινή επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην Πάτρα, η οποία έχει δύο τουλάχιστον λόγους για αυτή την επίσκεψη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και είναι πραγματικά νομίζω μια σπουδαία ημέρα για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του λειτουργεί ένα ξενόγλωσσο τμήμα και μάλιστα στην ιατρική σχολή της Πάτρας, μια από τις δυνατές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ήρθε εδώ προκειμένου να υποδεχτεί η ίδια τους αλλοδαπούς φοιτητές. Το πρόγραμμα αυτό είναι ξενόγλωσσο, θα γίνεται στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα, και είδαμε παιδιά, είδαμε φοιτητές από όλα τα μέρη του κόσμου. Είδαμε φοιτητές από την Ινδία, είδαμε από το Καμερούν, είδαμε από τον Καναδά, είδαμε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και από την μακρινή Κίνα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να βάλει τις βάσεις έτσι ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, προκειμένου να μπει σε μια νέα τροχιά και να μην έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση και με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα πολλά Ελληνόπουλα που φεύγουν για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί να μην γίνει το αντίστροφο και από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, οι 50 πρώτοι φοιτητές από τους 160 που έκαναν αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήρθαν σήμερα εδώ. Τους υποδέχτηκε ο Πρίτανης, ο κύριος Αντωνάκης, ο πρόεδρος του τμήματος ιατρικής της Πάτρας, οι καθηγητές τους, σε μια τελετή όπου τους έδωσαν και την ιατρική μπλούζα, την οποία χωράνε ακόμα, την ιατρική αυτή ρόμπα, όπως επίσης και ένα στήθοσκο, το οποίο θα έχουν από εδώ και πέρα μαζί τους.
0: Θα τους χρειαστούν και τα δύο.
1: Για μελλοντική ιατρία, ακριβώς.
0: Θα τους χρειαστούν. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό το ότι μπαίνει σε αυτόν τον χάρτη, τον διεθνή χάρτη, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας με την ιατρική σχολή. Αυτός είναι ο ένας λόγος που μας περιέγραψες για την επίσκεψη της Υπουργού. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας, έτσι.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Πατρών, όχι στην Πανεπιστημίου Πολύ που βρισκόμαστε τώρα. Σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει από εδώ η κυρία Ζαχαράκη προκειμένου να πάει στη συγκεκριμένη υποδομή για να γίνουν τα εγγένεια. Να σου πω ότι υπήρξε και εκτός προγράμματος μια κινητοποίηση φοιτητών εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Διαμαρτυρία, έτσι.
1: Μια διαμαρτυρία, ναι. Μια αντιπροσωπεία των φοιτητών συναντήθηκε με την Υπουργό, μιλήσανε κατηδίαν, της θέσανε τα αιτήματά τους, το τι ακριβώς ζητάνε. Μιλήσανε για λίγη ώρα μαζί της και αυτή τη στιγμή μάλλον θα αποχωρήσουν σε λίγο, μιας και αυτή την ώρα αποχωρεί και η κυρία Ζαχαράκη από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μας ανέφερε το πρώτο σκέλος της σημερινής επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, το οποίο συνδέεται με την έναρξη αυτού του ξενόγλωσσου προγράμματος της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό 50 φοιτητές να έρχονται στην Πάτρα να σπουδάσουν το αγαπημένο τους προφανώς αντικείμενο, αλλά και ταυτόχρονα να γνωρίσουν την πόλη, να γνωριστούν μαζί της και βέβαια με την ελληνική κουλτούρα. Είναι δράσεις εξωστρέφειας οι οποίες χρειάζεται να γίνουν όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και επειδή μιλάμε για εξωστρέφεια, μιλάμε γενικά για δημόσιο, πριν μιλήσαμε για δημόσιο πανεπιστήμιο, ας πάμε και στον δημόσιο χώρο και να κουβεντιάσουμε για μια διαφορετική εκδήλωση. Σας έχουμε και άλλες φορές μιλήσει για το Art Walk, αυτόν τον θεσμό, τον καλλιτεχνικό, τον πολιτιστικό, ο οποίος γίνεται στην Πάτρα, έχει έδρα την Πάτρα. Η ενδέκατη λοιπόν σειρά αυτού του θεσμού ήταν διαφορετική και για αυτό το διαφορετικό θα συζητήσουμε με τον εμπνευστή του, με τον κύριο Κλεωμένη Κωστόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κωστόπουλε, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, με υγεία. Ξεφύγατε από τη συνηθισμένη εικόνα, δηλαδή του να μιλήσουν και οι καλλιτέχνες και εσείς μέσα από τις τοιχογραφίες και επιλέξατε άλλες μορφές τέχνης, μουσικής έκφρασης κτλ. Πάντα όμως στον ανοιχτό, το δημόσιο χώρο.
2: Ναι. Φέτος κλείσαμε μια δεκαετία με το Art Walk, που ήταν σχεδόν αποκλειστικά με τοιχογραφίες. Βέβαια, από πέρυσι είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει κάποιες παράλληλες δράσεις σε σχέση με τη street κουλτούρα. Οπότε βγάλαμε και άλλες μορφές τέχνης
0: στον δρόμο.
2: Όπως ήταν η μουσική, ο χορός, το performing. Δηλαδή, γενικά είναι εδώ και χρόνια έτσι, μια προσωπική σκέψη να ανοίξουμε και προς τις άλλες μορφές τέχνης και να ενεργοποιήσουμε ίσως ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης και καλλιτεχνικό δυναμικό, να δώσουμε και μια διέξοδο σε παιδιά που δυστυχώς δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και επιλογές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το φετινό νομίζω ως το ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας είχε κάτι συναρπαστικό, δηλαδή νομίζω ότι όσοι βρεθήκανε στο χώρο και παρακολουθήσανε τη δράση αυτή και ήταν και αρκετός κόσμος, νομίζω καταλάβανε τη διαφορετικότητα. Ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε ως stage την ίδια την πόλη, ένα σημείο της πόλης και υπήρχε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον και σε καλλιτεχνικό πολιτισμικό επίπεδο αλλά και σαν όρια της street κουλτούρας. Δηλαδή εγώ επιμένω, το λέω και χρόνια έτσι κι αλλιώς, ότι η street κουλτούρα είναι το μέλλον και ίσως η Πάτρα θα μπορούσε να αποκτήσει μια πολύ ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα γύρω από αυτό.
0: Μια και το λέτε, βρίσκει κοινό αυτή η άλλη κουλτούρα, η street κουλτούρα.
2: Εάν
0: εσείς δίνετε τα ερεθίσματα, δώσατε ερεθίσματα.
2: Ναι, αν λάβω υπόψη μου αυτό που συνέβη την Παρασκευή στις Κάλες Γιώργου Κωστοπούλου, θα πω ότι και τεράστια ανταπόκριση και μάλιστα από ένα κοινό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς, που είναι το νεανικό κοινό κυρίως. Όχι δεν υπήρχαν αρκετοί.
0: Ναι, και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά είδαμε στις φωτογραφίες.
2: Χρησιμοποιείται έτσι αυτό το κομμάτι της νεολαίας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
2: Γιατί νομίζω σε αυτό το κοινό προσβλέπουμε, εκεί είναι το μέλλον. Και η ανταπόκριση ήταν πραγματικά σπουδαία. Και νομίζω ότι του χρόνου, εφόσον κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη φέτος, γιατί υπήρχε και έτσι ένα πέπλο μυστηρίου να πω γύρω από τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε νομίζω ότι του χρόνου θα είναι αρκετές χιλιάδες του κόσμου που θα συμμετέχουν σε κάτι παρόμοιο.
0: Κατανοητό. Αυτό γίνεται, πιστεύετε, συνειδητά αρέσει στον κόσμο που το παρακολούθησε, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς θα βλέπατε και τα πρόσωπά τους το βράδυ της Παρασκευής, ή γίνεται για παράδειγμα γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική διασκέδαση, μορφές τέχνης στις οποίες να έχουν πρόσβαση όλοι, και για να δανειστώ και κάτι το οποίο λέει το σύνθημά σας άνω κάτω, αλλά νομίζω ότι πηγαίνετε εσείς από κάτω προς τα πάνω.
2: Ναι. Το άλλο κάτω ήταν νομίζω ένας πολύ εύστοχος υπότιτλος για το artwork φέτος, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα άνω κάτω και ενώ και σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που είχε φέτος το artwork και με την επίσημη...
0: Και με τη μορφή του, έτσι, με αυτό που έδωσε στο κοινό.
2: Ακριβώς που είχαμε, αλλά κυρίως γιατί ήμασταν σε ένα σημείο που διαπραγματευόμασταν ως δημόσιο χώρο το άνω κάτω της πόλης, δηλαδή την άνω και κάτω πόλη. Γιατί οι σκάλες και το Κωνσταντοπούλου συνδέουν την άνω με την κάτω πόλη. Οπότε είχε έτσι ένα αρκετά διφορούμενο και ενδιαφέρον έτσι, φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτή η ονομασία. Εγώ θα επιμείνω στο ότι η Art in Progress έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να έχει ένα πιστό κοινό αρκετά μεγάλο. Και αυτό το βλέπουμε και στις παρουσιάσεις που κάνουμε και σε όλα τα event που κάνουμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όπως και ακόμη και στο κομμάτι των τοιχογραφιών υπάρχει αυτή ας πούμε η ομάδα των νέων ανθρώπων και όχι μόνο που μας ακολουθεί. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό το κοινό μας εμπιστεύεται σε οτιδήποτε κάνουμε. Δεν ξέρανε φέτος τι ακριβώς θα συμβεί. Σίγουρα ενεπλάκησαν και πάρα πολύ περαστικοί. Δηλαδή κάποια στιγμή επειδή είχε και παραδοσιακή μουσική, ξαφνικά είδαμε πάρα πολύ κόσμο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ήταν Παρασκευή, οπότε απόγευμα, βράδυ, αγορά ακόμα ανοιχτή, ο κόσμος πήγαινε, ερχόταν. Φαντάζομαι ότι θα ήταν και για κάποιους έκπληξη που δεν είχαν ενημερωθεί για
2: ακριβώς
0: το πρόγραμμα.
2: Και αυτό είναι και η επιτυχία της street κουλτούρας. Δηλαδή αυτό που ακριβώς θέλουμε να αποδομήσουμε είναι αυτή η ακαδημαϊκή σχέση που είναι πολύ παλιακή και θέλουμε να ανακτήσουμε κάτι και πιο καινοτόμο, πιο σύγχρονο και να μιλάει στις επόμενες γενιές, ότι αυτό το κομμάτι που είναι από τη μία πλευρά του stage, από την κάτω πλευρά σε λογική σκυλάδικου, τραπέζι, πλαστική καρέκλα, όλο αυτό για μένα είναι κάτι που είναι πολύ παλιό και νομίζω ότι ο σύγχρονος πολιτισμός και η σύγχρονη τέχνη οφείλει να το ξαναδιαπραγματευτεί.
0: Διάβασα επίσης και το είδαμε ότι ήταν χωρίς σκηνή. Πώς λειτουργήσε ο δημόσιος χώρος για τους ίδιους τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, αν σας μετέφεραν και οι ίδιοι εντυπώσεις τους, αν μετριάστηκε η απόσταση με το κοινό?
2: Εξ αρχής υπήρχε ένα μούδιασμα και σε όλη την συζήτηση που έκανα με τους μουσικούς, κυρίως καλλιτέχνες που δεν έχουν συνηθίσει σε ένα τέτοιο stage,
0: ναι,
2: υπήρχαν αμφιβολίες. Τελικά τα καταφέραμε, συνεννοηθήκαμε και τηρήθηκε ένα πρόγραμμα έτσι όπως το είχα σκηνοθετήσει εξ αρχής. Νομίζω ότι στο τέλος ήταν το λιγότερο που μπορώ να πω ενθουσιασμένοι. Ήδη έχουμε ανανεώσει το ραντεβού από τώρα για να δούμε τις επόμενες δράσεις. Ενδεχομένως να κάνουμε και πολλές εκπλήξεις μέσα στο έτος, δηλαδή να μην περιμένουμε το επόμενο μόνο artwork, γιατί νομίζω ότι πια κερδίθηκε ένα στοίχημα, ακόμη και με τη μουσική κοινότητα, ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικές φόρμες ανάγνωσης σε σχέση με το stage και αν πρέπει τελικά το stage να είναι σε ένα σημείο ή αν οι μουσικοί μπορεί να βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά σημεία.
0: Ναι.
2: Σίγουρα μια τεχνική δυσκολία σε όλο αυτό, αλλά εφόσον λύνεται, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει αυτές τις δυνατότητες, νομίζω ότι έχουμε πολύ μέλλον σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Εγώ πάντως αυτό που κατάλαβα είναι ότι θέλατε καλλιτέχνες και κοινό να είναι μέσα στον ίδιο χώρο, σε αυτό που λέμε δημόσιο χώρο, να μην υπάρχουν μεταξύ τους διαχωρισμοί. Γι' αυτό, αν κατάλαβα καλά, δεν υπήρχε σκηνή, προφανώς δεν υπήρχε εισιτήριο όπως σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε.
2: Σωστά. Και αυτό κερδίθηκε το στοίχημα. Δηλαδή, νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια υπήρχαν και μουσικοί, τραγουδιστές που βγαίναν από μπαλκόνια του σημείου.
0: Ναι, ναι, το είδαμε αυτό.
2: Δηλαδή, όλο αυτό νομίζω το στοιχείο της έκπληξης, ότι κάπως έψαχνες λίγο να βρεις τον πρωταγωνιστή.
0: Πού είναι, στιγμής, από πού ακούγεται η μουσική.
2: Όχι, η μουσική ακουγόταν κοινά σε όλο τον κόσμο, αλλά όταν ψάχνεις συνδύες στον πρωταγωνιστή που τραγουδάει,
0: θέλεις και την οπτική επαφή όμως.
2: Ακριβώς. Αυτό σου δραστηριοποιεί τη σχέση σου με το δημόσιο χώρο. Δηλαδή θα αναγκαστεί να κοιτάξεις και σε ένα κτίριο που ενδεχομένως να μην ήξερες ότι υπάρχει στο σημείο, ή κρυφές γωνιές στις σκάλες που ενδεχομένως να μην τις είχες ανακαλύψει. Δηλαδή όλο αυτό έχει αυτή την εμπλοκή και του δημόσιου χώρου και ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια συμμετοχή σε αυτό που συμβαίνει, γιατί πολλές φορές ένας μουσικός ή ένας τραγουδιστής ή ένας χορευτής ή ένας performer εμπλεκόταν μέσα στον κόσμο, οπότε αυτή η επαφή, η τόσο κοντινή επαφή με τον καλλιτέχνη, θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα πολύ σπουδαίο, γιατί κάνει μια απλή συναυλία ή μια απλή καλλιτεχνική δράση βίωμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι που κερδίζει, νομίζω, το κομμάτι της κουλτούρας.
0: Το ρωτάω επειδή εμείς έχουμε συνδέσει το θεσμό και εσάς προσωπικά με τις στιχογραφίες. Εδώ μπαίνει μια άνω τελεία. Τι σχεδιάζετε, τι σκέφτεστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σε σχέση με τις στιχογραφίες δεν θα σταματήσει αυτό, απλώς επειδή ήταν επενιχρή η χρηματοδότηση από το Υπουργείο φέτος και οι στιχογραφίες έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί.
2: Δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που θέλαμε. Ενδεχομένως θα γίνουν μία ή δύο στιχογραφίες στο άμεσο μέλλον, αλλά νομίζω ότι διακαείς προσωπικός, καλλιτεχνικός σκοπός δικός μου ήταν να ανοιχτούμε και προς όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά σε μια street αντίληψη.
0: Κατανοητό.
2: Δηλαδή, για του χρόνου ήδη έχουμε προσχεδιάσει, γιατί δεν προλάβαμε φέτος, γιατί μας απάντησε, φανταστείτε, το Υπουργείο 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Ότι θα έχουμε χρηματοδότηση. Δηλαδή, μέχρι τότε φανταστείτε ότι σχεδιάζαμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες για να διοργανωθεί κάτι σωστά και με τον τρόπο που χρειάζεται για ένα διεθνές event που έχει πόλη. Δεν βοήθησε δυστυχώς και ο Δήμος καθόλου, ενώ στην αρχή είχαμε κάποιες συζητήσεις και είχαν πει ότι θα συμμετέχουν. Δεν συμμετείχε πουθενά σε αυτό που κάναμε. Οπότε και αυτό άλλαξε πολύ τα στρατηγικά μας πλάνα.
0: Γενικώς έγινε άνω κάτω, εγώ για να δανειστώ και το.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ πετυχημένο τελικά ο υπότιτλος, γιατί όλα έγιναν λίγο άνω κάτω. Αυτό που κρατώ και νομίζω ότι ως άνθρωπος του πνεύματος και του πολιτισμού αυτό οφείλω να κρατήσω, είναι ότι μια νέα πνοή δόθηκε. Εφόσον είδαμε ότι αυτό μπορεί να γεννήσει κάτι νέο, εγώ προσωπικά θα επιδιώξω αυτό το νέο να ενηλικιωθεί, όπως ενηλικιώθηκαν και οι τυχογραφίες.
0: Έτσι, πολύ δε μάλλον όταν το αγκαλιάζει ο κόσμος, γιατί το είδαμε αυτό.
2: Αυτό ναι, όχι. Νομίζω ότι αυτό που άκουγα συνέχεια από τον κόσμο, ότι αν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στην Πάτρα, και το διαφορετικό. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα μου έμενε έτσι έντονα στην ακοή μου καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης. Αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα που εμείς κερδίσαμε.
0: Ωραία.
2: Ήταν το πρώτο βέβαια έτσι παρθενικό κιόλας, για νομίζω σε όλη τη χώρα δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πολλά κομμάτια βελτίωσης που μπορούν να γίνουν, αλλά νομίζω ότι αν το προσέξουμε έτσι όπως κάνουμε σε όλα τα πράγματα που ασχολούμαστε, θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα πολύ άμεσα.
0: Μακάρι, δείχνει ο κόσμος ότι το έχει ανάγκη, ότι το θέλει, ότι το χρειάζεται. Εμείς χρειάζεται να ξαναδούμε λίγο την επαφή μας με το δημόσιο χώρο, να αναθεωρήσουμε πράγματα και όχι απλώς να περνάμε από ένα σημείο, από μια όμορφη γωνιά και να μην αντιλαμβανόμαστε το πόσο όμορφη, το πόσο ιδιαίτερη είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και καλή συνέχεια. Περιμένουμε τα επόμενα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κλεομάνης Κωστόπουλος, εμπνευστής του Art Walk. Μιλήσαμε για το 11ο Art Walk που ξεκίνησε με την εκδήλωση Άνω Κάτω την περασμένη Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου και έφερε κόσμο από διαφορετικές μορφές μουσικής και τέχνης και άλλων τεχνών στον δρόμο, στο δημόσιο χώρο.
3: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
6: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
5: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
6: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
5: 5 εκθεσιακοί χώροι.
6: Παρουσιάσεις.
5: Συζητήσεις.
6: Workshops.
5: Portfolio Reviews.
6: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
5: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
5: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
3: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και εμείς θα πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ακούμε βέβαια τους Boomtown Rats. Είναι το συγκρότημα στο οποίο μεγαλούργησε ο Bob Geldof, για τον οποίο σας λέγαμε ότι έχει γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο μεγάλος Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, ηθοποιός, πολιτικός ακτιβιστής, γνωστός από τις συναυλίες Live Aid. Και να πάμε σε κάτι άλλο, να κουβεντιάσουμε για μία εκδήλωση με τίτλο «Ιστορίες από τα βουνά». Διοργανώνεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της δράσης σε ένα βιβλίο για τον τόπο μου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Αγορά Αργύρη, αλλά πάμε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο αυτής της εκδήλωσης με την κυρία Ελένη Σιμόνη από το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας. Κυρία Σιμόνη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την ΕΡΤ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και πιο πολύ σας ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Που είναι αγαπημένο και για μένα.
0: Α, ωραία.
1: Από τα δικά μου χρόνια.
0: Δεν το είχαμε προσχεδιάσει, αλλά νομίζω ότι ταυτιζόμαστε. Εγώ μίλησα για τη δικιά μου εποχή, για τη δικιά μου γενιά. Να μην το...
1: μάλλον είμαστε τη ίδια τότε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα για αυτή την εκδήλωση, την οποία διοργανώνεται άλλη μια εκδήλωση. Ποιο είναι το περιεχόμενό της, έτσι λίγο για να μιλήσουμε τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, το ένα βιβλίο για τον τόπο μου είναι μια δράση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια να υλοποιείται στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό να συγκεντρώσει, να προσκαλέσει κόσμο από όλη την Ελλάδα στην Πάτρα και να παρακολουθήσει με σεμινάρια, εργαστήρια και ομιλίες βέβαια πώς γράφεται ένα βιβλίο τοπικής ιστορίας και πώς προχωράμε στην έρευνα για να μπορέσουμε να το συντάξουμε σωστά, επιστημονικά, τεκμηριωμένα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο φέτος, κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί από την επικαιρότητα αλλά και από τα αυτά που συνήθως ενδιαφέρουν τους τοπικούς ιστορικούς. Φέτος λοιπόν και η επικαιρότητα, η πλέον η περιβαλλοντική, μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα μας στα βουνά και να ερευνήσουμε και να αφηγηθούμε τις ιστορίες τους. Αυτό λοιπόν είναι οι ιστορίες από τα βουνά και την Παρασκευή ξεκινάει η δράση με αυτή την κεντρική εκδήλωση που θα κάνουμε στην Αγορά Αργύρη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι είναι 4 επιστήμονες από διαφορετικό χώρο καθένας, που όλοι όμως έχουν δουλέψει εκτενώς στα βουνά της Ελλάδας.
0: Να τους αναφέρουμε.
1: Ναι, θέλετε να τους αναφέρω. Είναι η Παναγιώτα Κουτσούκου, είναι αρχιτέκτονας, η οποία είναι και πρόεδρος του Οικομουσείου Ζαγορίου. Οπότε αυτή μας έρχεται, αν και είναι από πατρινιά, μας έρχεται, θα μας έρθει από το Ζαγόρι. Είναι ο Γιάννης ο Παπαδάτος, καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο οποίος όμως έχει εκτενή ερευνητική δράση στα βουνά της Κρήτης. Είναι ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος, ιστορικός ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και η Καράσκυλο Δήμου, η οποία είναι μέλος ΕΔΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα γεωλογίας, είναι γεωλόγος. Οπότε, όπως είδατε, ένας αρχαιολόγος, ένας ιστορικός, μία αρχιτέκτονας, μία γεωλόγος, θα μας μιλήσουν για το βουνό από τη δική τους προσέγγιση ο καθένας, γιατί πάντα προσπαθούμε να φέρνουμε στην τοπική ιστορία τους ειδικούς να μιλάνε και θα μας δώσουν τις ιδέες και τον τρόπο και ακόμα και τα ερωτήματα για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ιστορίες των ορεινών κοινοτήτων, να κατανοήσουμε τι σημαίνει ορεινότητα, ακόμα και να προβληματιστούμε γιατί σήμερα, ενώ μιλάμε για τα βουνά ως κάτι το οποίο υπάρχει για πάντα, είναι ακούνητο και ακλόνητο στη θέση του, σήμερα έχει καταντήσει να είναι ένα ασευάλωτος τόπος, ο οποίος κινδυνεύει από την ερήμωση, από την εγκατάλειψη. Σιγά σιγά, ξέρετε, ξεχνιόνται οι ιστορίες του βουνού, γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι για να τις
0: διηγηθούν, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχουν ήδη, δεν υπάρχουν παιδιά, τα σχολεία κλείνουν ή με το ζόρι κρατιόνται με παιδάκια τα οποία ηρωικά πάνε στα σχολεία τους, έτσι.
0: Όλα αυτά όμως είναι και ένα πρωτογενές υλικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, για την τοπική ιστορία. Γιατί εσείς ως Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας με αυτό καταπιάνεστε, αυτό δουλεύετε.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: όλο
1: ναι.
0: Αυτό δεν είναι πρωτογενές υλικό.
1: Ασφαλώς. Είναι πρωτογενές υλικό. Είναι ένα κομμάτι του πρωτογενούς υλικού. Ξέρετε, κάθε τοπική ιστορία, κάθε ιστορία ενός τόπου για να γραφτεί, μας παίρνει χρόνια. Δεν γράφεται, φυσικά δεν γράφεται σε μια βραδιά, δεν γράφεται καν σε μερικούς μήνες. Θέλει πολλή έρευνα και πολλή αφοσίωση σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ζήσουμε με τους ανθρώπους για τους οποίους γράφουμε την ιστορία τους, να μας εμπιστευτούν, και αυτό είναι κάτι, το κέρδος μας, γιατί τελειώνοντας μια εργασία, τελειώνοντας ένα βιβλίο, εμείς έχουμε μπει στα σπίτια των ανθρώπων και οι άνθρωποι έχουν μπει στις καρδιές μας για πάντα. Είναι η χαρά κιόλας αυτό που κάνουμε.
0: Θυμάμαι, θυμάμαι παλιότερα μία έρευνα που είχε γίνει και έδειχνε ότι η σχέση των πατρινών με το βουνό της Πάτρας, που είναι το Παναχαϊκό, είναι πάρα πολύ μικρή ποσοστιαία. Δεν ξέρω αν, γιατί αυτή η έρευνα είχε γίνει πριν από 15-20 χρόνια, αν στο μεσοδιάστημα άλλαξε κάτι, αν δηλαδή η πανδημία, αν θέλετε, ή η ανάγκη να βρεθούμε ξανά πιο κοντά στη φύση, άλλαξε προς το καλύτερο τη σχέση αυτή ανάμεσα στην πόλη και το βουνό της.
1: Κοιτάξτε, ελπίζω να έχει συμβεί, ίσως πρέπει να επαναληφθεί αυτή η έρευνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Πάτρα, εμείς οι πατρινοί δεν έχουμε αντιληφθεί πλήρως ότι αυτό το βουνό είναι το 50% της ταυτότητάς μας. Αν σκεφτούμε ότι η θάλασσα είναι το άλλο 50%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε σαν πόλη, και σκεφτείτε, η Πάτρα είναι από τις ελάχιστες πόλεις σε όλο τον κόσμο που έχει μια διαρκή κατοίκηση πολλών χιλιάδων ετών. Αυτό είναι, άμα το κανείς το σκεφτεί, είναι συγκλονιστικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν στα ίδια χώματα που κατοικούμε εμείς σήμερα επί χιλιάδων ετών π.Χ. Και αυτό σημαίνει ότι η Πάτρα είχε κάτι που έκανε τον τόπο ελκυστικό. Αυτό είναι το νερό της. Το νερό που μας εξασφαλίζει το Παναχαϊκό, κατά κύριο λόγο. Πέραν του και η θάλασσα, βέβαια, από την άλλη μεριά. Αλλά αν ποτέ συνειδητοποιήσουμε τι πολύτιμο είναι το όρος αυτό, θα έπρεπε να το έχουμε κάνει Θεό.
0: Δεν μπορούμε, βέβαια, να τους ζητάμε μόνο, αλλά πρέπει και να κάνουμε πράγματα και εμείς γι' αυτό. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να το προστατεύσουμε, να το διασώσουμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Και στην φυσική του μορφή, εκδοχή, αλλά και στις μνήμες που κουβαλάει.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Φέτος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί συμπράττουμε με δύο ομάδες οι οποίες θα μας συνοδεύσουν στα εργαστήρια που θα κάνουμε πάνω στο βουνό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, και θα κάνουν και ένα χαιρετισμό την Παρασκευή στην εκδήλωση. Είναι ο Φαέθωνας και είναι και η Sketching Patras. Ο Φαέθωνας λοιπόν είναι μια πολυπληθέστατη ομάδα, είναι η λέσχη περιπατητών, δρομέων και μαραθωνοδρόμων Πάτρας, οι οποίοι προσεγγίζουν το βουνό από την αθλητική του διάσταση και τη φυσιολατρική του. Οι δε Sketching Patras είναι άνθρωποι, είναι μια ομάδα άτυπη ανθρώπων οι οποίοι περπατούν σε μέρη και ζωγραφίζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, για να ζωγραφίσεις ένα σημείο σημαίνει ότι κάθεσαι σε αυτό το σημείο μια-δυο ώρες, το παρατηρείς, το προσέχεις, βλέπεις τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Δεν οξύνεις μόνο την παρατηρητικότητά σου και το χέρι σου, βέβαια, που κινείται ασχέτως του ταλέντου σου. Οξύνεις και την ενσυναίσθησή σου σε σχέση με το βουνό και τις υποχρεώσεις που έχεις απέναντι σε αυτό. Άρα πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι κάποιος να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια να αγκαλιάσουμε το βουνό, είτε αθλητικά, είτε ερευνητικά, είτε επιστημονικά, είτε καλλιτεχνικά, αρκεί να το θέλουμε και να το πάρουμε απόφαση.
0: Όντως. Και από τον τόνο της φωνής σας, αλλά και από τις δράσεις αυτές που σχεδιάζετε, εγώ καταλαβαίνω ότι είστε από εκείνους, και εσείς και όλοι οι συνεργάτες του Ινστιτούτου, που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
1: Απόλυτα. Γιατί μας έχει δώσει τόση μεγάλη χαρά αυτή η δουλειά που κάνουμε. Δουλεύουμε από φοιτητές ακόμα, και έχετε καταλάβει ότι είναι πολλά χρόνια από τότε που είμαστε στο Πανεπιστήμιο. Ξεκινήσαμε σαν μια παρέα, με η παρέα μετά έγινε ένα σύλλογος, ο σύλλογος έγινε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, και συνεχίζουμε να δουλεύουμε όμως εμείς σαν παρέα, και είναι πολύ μεγάλη η χαρά. Νομίζω ότι όποιος ασχοληθεί με αυτό θα πάρει άμεσα πίσω πολλαπλάσια αυτό που θα έχει δώσει.
0: Νομίζω ότι στείλατε το μήνυμα, και νομίζω ότι πάντοτε σε τέτοιες δράσεις και τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχει χώρος για να λειτουργήσουν κι άλλοι.
1: Ελπίζω να έρθει κόσμος μεθαύριο την Παρασκευή, και είμαι σίγουρη θα το βρει πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερο από ό,τι ίσως νομίζει.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και εκτός απρόπτου θα είμαστε και εμείς στο ακροατήριο.
1: Θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε ξανά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ελένη Σιμώνη από το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας. Μιλήσαμε για την εκδήλωση «Ιστορίες από τα βουνά», διοργανώνεται από το Ινστιτούτο. Είναι ενταγμένη αυτή η εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου» που θα φιλοξενηθεί στην Αγορά Αργύρη την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 18:30.

0: Εμείς ενδιαμέσως να πάμε σε κάτι άλλο, σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της επιστήμης και της υγείας και αφορά την πρώιμη εφηβεία και μάλιστα αναφέρεται σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό και λέει ότι η κατοχή προσωπικού smartphone στην πρώιμη εφηβεία συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών. Σε αυτή τη μελέτη έγινε έρευνα σε πληθυσμό περίπου 9.000 εφήβων. Το 70% των συμμετεχόντων είχε δικό του smartphone στην ηλικία των 12 ετών. Η κατοχή smartphone συσχετίστηκε τόσο στη συγχρονική όσο και στην προοπτική ανάλυση με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών όπως επεισόδια υπερφαγίας και σύνδεση της αυτοαξίας με το βάρος. Όπως είπα, ήταν περίπου 9.000 συμμετέχοντες, 52% αγόρια, οι 6.225 από αυτούς, δηλαδή το 70% είπαμε ότι είχαν δικό του smartphone στην ηλικία των 12 και τα νούμερα λένε ότι μεταξύ των 6.225 συμμετεχόντων τα συχνότερα συμπτώματα διατροφικών διαταραχών ήταν τα συμπτώματα υπερφαγίας 9,2% στην ηλικία των 12 ετών και οι αντισταθμιστικές συμπεριφορές 20,5% στην ηλικία των 14 ετών. Στις πολυπαραγοντικές αναλύσεις, η κατοχή smartphone στην ηλικία των 12 ετών συσχετίστηκε συγχρονικά με υψηλότερο επιπολασμό συμπτωμάτων υπερφαγίας, με στατιστικά σημαντικό τρόπο σύνδεση της αυτοαξίας με το βάρος και παρουσίας οποιοδήποτε συμπτώματος διατροφικής διαταραχής. Βέβαια, η μελέτη, επειδή δεν είναι παρεμβατική, δείχνει συσχέτιση και όχι αιτιολογική σχέση, όπως λένε οι ειδικοί. Κατέγραψε αν οι έφηβοι είχαν δικό τους τηλέφωνο, αλλά όχι τι περιεχόμενο έβλεπαν ή πώς το χρησιμοποιούσαν. Επίσης, μέτρησε συμπτώματα και όχι απαραίτητα διαγνωσμένες διατροφικές διαταραχές. Ο πιθανός μηχανισμός της συσχέτισης αφορά κυρίως τον τρόπο χρήσης του smartphone. Αυτό λένε οι επιστήμονες που διεξήγαγαν τις αναλύσεις. Το προσωπικό κινητό επιτρέπει συχνή και ιδιωτική πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, εικόνες ιδανικών σωμάτων, το ιδανικό βάλτε το εισαγωγικά, αναρτήσεις για δίαιτα, γυμναστική και συνεχή σύγκριση με συνομιλίκους ενδέχεται να ενισχύσουν τη δυσαρέσκεια για το σώμα. Αυτά για την χρήση των έξυπνων, την κατοχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην πρώιμη εφηβεία και πιθανές εμφανίσεις συμπτωμάτων τις οποίες ανακάλυψαν οι επιστήμονες στην έρευνά τους. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο, να επιστρέψουμε στο κέντρο της Πάτρας και να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση αυτή την ώρα, το κυκλοφοριακό, με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Βασιλάκη, σας ακροατέ. Άρα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε καλύτεροι την παλιά εποχή που δεν είχαμε καθόλου κινητά και δεν μαζεύουν και κανείς.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν ξέρω αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα, νομίζω ότι στη χρήση είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι από τους λουδίτες που λένε καθόλου τεχνολογία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κρατάμε την χρήση στα χέρια μας. Δηλαδή, θα προτιμώ μάλλον να είμαι στη σημερινή εποχή με το αυτοκίνητο παρά παλιά με το κάρο, γιατί αυτό μου επιτρέπει να πάω σε μακρινότερες αποστάσεις, να τις διανύσω και να επισκεφτώ περισσότερους τόπους και όμορφους.
1: Τα δικά μας τώρα, να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Άρα πάμε και στη χρήση του αυτοκίνητου, για να δούμε τι χρήση κάνουμε εμείς οι οδηγοί.
1: Η πατρίδα να πούμε ότι είναι άνοιξε, αλλά έχει κλείσει η βόση. Έχει κλείσει και η 25 Μαρτίου και η Βλάχου από κάτω από τη Γουναρή. Είναι οδική εργασία. Θέλει προσοχή, μετά την Κανακάρη δεν έχουμε φανάρια ούτε υψηλά, ούτε καραϊσκάκι, ούτε στην 25 Μαρτίου, επί της Γουναρή. Οπότε ο κόσμος είναι λίγο προσεκτικός. Να αποφεύγουμε την Κορίνθου και την Κανακάρη, γιατί σήμερα γίνεται ο κακός χαμός και στις δύο. Η περιοχή της Αγίας Σοφίας και εκεί γίνονται αρκετά έργα γύρω-γύρω από το ΙΚΑ και επί της Ελληνοστρατιώτου και επί της Παβιέρου. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε και από εκεί. Γενικώς είναι να αποφεύγουμε το κέντρο.
0: Και δύσκολη μέρα και έτσι σήμερα.
1: Δύσκολη αρκετά. Προς τα έξω, προς τα περίφορα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια η κίνηση δεν σταματάει, όσο και να φτάσει το πετρέλαιο και την Δίνη. Τα αμάξια μετακινούνται συνέχεια, οπότε κίνηση θα βρούμε παντού, απλά δεν έχει τόσο πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Υπομονή. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια. Επιμέλεια παραγωγής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζα στην επιμέλεια της μουσικής. Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό υπόλοιπο ημέρας. We'll

0: τον Πεντεκουμόκτο.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Καλημέρα, 5 Οκτωβρίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψη στην ψαρά αγορά. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία, μεταξύ άλλων κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στη σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι Δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Σιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μηλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους Δημάρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μηλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία, στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει.

0: Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρός δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
1: Γιώργο, χανιά, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
0: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Φέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουμε μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Ερθχανίων. Βασίλη, δώσε μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωγιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωγιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, τη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΛΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει, αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
1: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
2: Ακριβώς. Πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημίες που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά τον νομό Χανίων. Πάντως τα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
0: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού ανά στρέμμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό. Και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα Δυτικά και τα Λευκά Όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάβιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο και στο Ροπέδιο πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκυ. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας και Γιάννη, είχαμε και 3 τραυματίες.
3: Ακριβώς, Βίκυ, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΚΑΡΤ και τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περί εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστοί βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτεροι προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε, ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλο αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια πόλη, μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί μάλιστα δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτωμα, αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία αν είχε δεν είχε τόση κίνηση ο δρόμος, θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον ομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη. Το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Σάκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, η ΠΕΦΚΑ. Κεδρίες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά. Ναι. Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαϊλόβγκρατ της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποίησεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηραίο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηραίο, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά στιγμία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS. για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζήγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλιείς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλιείς, να εγκαταλείπουν οι αλλιείς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα ψαρά στα χωρικά μας ύδατα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο, μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έτσι δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Πότε σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους? Γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έτοιμος για καυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σουγιά. Για καλή τους τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
1: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
6: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου, ο 31 ετών οδηγός, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο Αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
1: Μάλιστα.
6: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
1: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Ναι. ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Σάρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου. Συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αυδίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, συγγνώμη, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές, καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και η εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου, θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτως ώστε να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
9: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών, Βίκη, υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάθεση ζωή σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς, Πέγκη, είχαμε ένα τροχιώδη στοίχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
12: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτυστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο, κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γιοταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
13: Δίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες, μια γυναίκα υπέστη κάκος στα πλευρά, ενώ οι υπόλοιποι 3 τραυματίες βρίσκουν σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα Σερών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για πάνε στις κοντινές παραλίες και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι τέσσερις είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
14: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
1: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
15: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαθολομιό, στη Γαστούνη, και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου,
1: ναι,
15: και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
1: μάλιστα,
15: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
1: Πάβη.
15: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος.
14: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειες στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική περιοδική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικώς στο λιμάνι, συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων των ενοικιαζομένων δωματίων της εστίας και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις σποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπως υποστηρίζουν, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
1: Μάλιστα.
14: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό, πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως θέλει, τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Σε μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Δέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντροσερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκίδα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρια Πέργη-Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
19: Θέλω να σας μέρει από τη Ρόδο και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΤΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι Ινδοί επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά, μάλιστα, το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλη, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπηκε τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Πέρα όμως από αυτό,
19: αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που έχει με την Αιτζία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου.
1: Μάλιστα.
19: Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλαια, το πρόγραμμα το Rogos Go Lab στη Ρόδο και μάλιστα, το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης να φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες, περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
19: Και τόνισε ότι, ναι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τους μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτό το κάλεσμα ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία σε ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
22: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού, που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνο εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται, γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Σύμφωνα με οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει υποφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επί σκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν, με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες.

0: και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News 105,8 ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κουνουγιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Carl Dayshonhor και Peter Hageman και George Nagel για το έργο του στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί που οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Ερνιούς, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και, όπως είπε, προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ, όπως είπες, Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη επί 6 μήνες και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσηκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
0: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE, με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε

0: ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μία επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης το 2003 επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε, βέβαια, ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας, ωστόσο, παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
0: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
2: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που ήταν να σοδιάσουμε, μας εγκατάστρεψε δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
3: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
4: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα δεκυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ με τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τζέπη εδώ πέρα.
5: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
6: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαστε ανταποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περιόδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μήλο Πόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μήλο Ποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
10: Μάλιστα.
9: Πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
10: Ναι.
9: Στο 95% καταστραμμένη.
10: Πω.
9: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνο του γάλα πίσω.
11: Μάλιστα.
9: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προείσαι για μας ο άνθρωπος. Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
1: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
9: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσει με εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάη, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο Οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας του Σιγανέου Βάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρήκε το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά
11: να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία, όπου καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
11: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή. Και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πραγματικά, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
11: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο, εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Ιάσονα Ταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα, να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών Γρηγόρης αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να δούμε έτσι άλλα δύο-τρία για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% 26 στο 2,3. Το ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,6-27. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
15: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
16: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Είπε, λοιπόν, μίλησε στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
17: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθήκων. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
18: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Δαμούπολο, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί, ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας στα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και έταξε ένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτήριά μας, το Μαϊδα Παπαϊόν, η οποία θα μας πει περισσότερα. Το Μαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονο μαθητή ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στην πόλη Λάνς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στη γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο όπως το αποκαλούν εδώ πέρα. Το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζεται να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει, πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή διεκδικήσεις των παιδιών, μόνο που οι πρόεδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσα από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό.
0: Ας
1: μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη Γαλλική Πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11:10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεροκίνησης εδώ στην οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε,
3: Μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση, η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα, τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα λάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσει, πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως στο μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή, που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Earth News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί. Παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
22: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθηση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τους δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάθειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δεκτικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο για τον διαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση τριών ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Τα ΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκονται αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται, ακόμα η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και αμυντική συνεργασία ακόμα μάλιστα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κ. Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
6: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά χθες είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23 και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κ. Τσίπρα όσο και από τον ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι φιλοδορήματα. Οι φοροελαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλείται ψυχιατρικό ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
1: Εν τω μεταξύ και θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
8: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα, με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις, αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλενα Λεβίζου, να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε 3 εβδομάδες.
9: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα Ντα Σίλβα, που σκέντρωσε το 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν την, που απασχόλησαν την
21: την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
1: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
21: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο εγώ μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
20: Ναι, Γρηγόρη, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Να σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν, και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος το εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
11: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Αίτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα 4 αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία από πλευρά τη γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γενικού τμήματος υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ χθες για το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94.
1: Γρήγορα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πω πω, τι είδηση είναι αυτή. Γι' αυτό εκεί στην περιοχή Ερημάνθου έβλεπα κάπως πηγαίνανε, κάπως γέρνανε από εδώ, πήγαινε το κεφάλι πίσω. Άλλος μπροστά δύο βήματα, άλλος πίσω, άλλος έπεφτε κάτω, άλλος γέλαγε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή, να πω καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. 3 με 4 είναι η δική σας η εκπομπή, τα δικά σας, οι δικές σας παρεμβάσεις στο 2610-279-654. Και αν μας ακούνε τα καλάβρητα, σήμερα όλη η μουσική, όλοι οι στίχοι μάλλον, έχουν μέσα το τρένο. Τα τραγούδια που διάλεξα είναι για το τρένο, γιατί γίνει. Να μην πω τι με τον οδοντοτό. Λοιπόν, 2610-279-654. Αν ακούει κάποιος καλαβριτινός, να βγει να τα πει για τον οδοντοτό. Το λέω από τώρα και θα το λέω συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Γιατράκος στον ήχο και Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. 2610-279-654 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Και μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 και από την πλατφόρμα AirTeco. Πηγαίνετε περιφέρεια Πάτρα και ακούτε την εκπομπή μας. Στις 3.30 σας λέω θα έχω τον από την Ελλάς, τον κύριο Σκανδάμη τον Μαρίνο, ο οποίος έκανε τη δική του παρέμβαση, θα τον ακούσουμε και όχι μόνο, θα καλέσουμε και τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει πάει μια βόλτα στον Άδη, έχει δει πως είναι κολλασμένη εκεί, ούτε ήθελε να κάτσει, έχει βγει στη θάλασσα και σε λίγο θα τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι το οποίο...

Λοιπόν, δίνουμε το τηλέφωνο μέχρι τις 4 στο 2610-279-654. Θέλω, αν μας ακούτε εκεί στα Καλάβρητα, για τον οδοντοτό να μου πείτε. Μια καλησπέρα να στείλω στο Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει το δικό του μήνυμα για τον οδοντοτό. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Διότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου και της περιφέρειας, όλα στον αέρα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου. Να ευχηθούμε περαστικά στην Σούλα μας, η οποία είχε ένα ατύχημα. Θα πάνε όλα καλά, μην φοβάστε, εδώ είμαστε, σας στηρίζουμε με την εκπομπή μας. Σε αυτή την εξέλιξη του τρένου, κυρίες και κύριοι, του οδοντοτού, είχαμε την παρέμβαση και του κυρίου Σκανδάμη, τον οποίο στις 3.30 θα τον έχουμε. Να πάμε, Μαρία Αρβανιτάκη, να καλέσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, να δούμε αν έχει βγει από την θάλασσα, οπότε θα τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή μας. Οδοντότος φεύγει. Φεύγει, δεν ξανάρχεται, ούτε στις 8.

0: Άγγελε, Άγγελε. Πάμε να μαζί να τραγουδήσουμε το τρένο φεύγει στις 8.
1: Υπήρχε και ένα άλλο τρένο που δεν έφτασε.
0: Η Μελίνα θα το έλεγε έτσι. Το τρένο φεύγει στις 8.
1: Να θυμηθούμε το τρένο των Τεμπών.
0: Γεια σου Γιάννη και Βάσο. Α, μου φαίνεται αρχίζουμε παρέες να έχουμε τώρα στην εκπομπή μας. Ναι, για πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, λέω να θυμηθούμε το τρένο των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Ήδη
0: του τρένου ότι... γίνεται στη χώρα, του τρένου.
1: Είπα να αρχίσω με αστιάκια, θα τα κάνετε τα αστιάκια,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι εκεί μπήκαν οι άνθρωποι γιατί κάποιος δεν έλεγε ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας, ήταν ντροπή και
0: ντροπόταν. Ναι, μωρέ, λέμε και καμιά να περάσει και η ώρα.
1: Επίσης,
0: ο άλλος λέει, είτε το, με τον μπάζωμα, αλλά τώρα αρχίζει να μιλάει ποιος. Αυτός που θα περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό.
0: Αυτός ξέρει ποιος του έδωσε την... Γιατί από μόνος του αυτόν δεν τον έχω ικανό να πάρει, ναι, πρωτοβουλία και να πάει να μπαζώσει.
1: Ήταν
0: κάποιο
1: υπουργός...
0: τηλεφωνάκι. Δεν, από μόνο... δεν γίνονται αυτά. Να σου πω τώρα σοβαρολογίες. Θα καεί αυτός. Θα... πήρε κάποιο τηλεφωνάκι που του είπε τρέξε κάτι.

0: Αν τούτο κάνει εκείνο. Και τώρα που θα πιεστεί, θα τον ευγάλει αυτόν στη φόρα. Ναι, για λέγε.
1: Δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω.
0: Ναι, τι να τσουβαλιάσουμε κάνω. Τώρα, άμα πούμε να τσουβαλιάσουμε.
1: Θυμίζω ναι. ότι για το σκάνδαλο της τράπεζας Κρήτης, το σκάνδαλο.
0: Ποια, και το άλλο, το σκάνδαλο εδώ με τα δικαστήρια, με τα που φάγανε 500.000 ευρώ από το ταμείο. Έρχεται η δίκη αυτή, λοιπόν, ξέρεις.
1: Θυμίζω αυτό γιατί τότε. Όποιος συμφωνείς, διαφωνείς με το Πασόκ, σου άρεσε, δεν σου άρεσε ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου και οι λοιποί συγγενείς εκεί πέρα, είχε στηθεί ειδικό δικαστήριο και παραπέμφθηκε από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο υπουργό που εμπλεκόταν εκεί. Έτσι.
0: Κοίτα τώρα ποιον βρήκαν, ποιον βρήκανε να κάνουν λάθος. Μαρία, τον Γιώργο το Λεχουρίτη να ψάξουμε να βρούμε. Είμα. Μαρία Γιαρβανιτάκη, μ' ακούει. Τον Γιώργο το Λεχουρίτη του ΙΝΚΑ, κοίτασε ποιον κάνανε λάθος. Λέει, έχω καταναλώσει 87 κιλοβατόρες. Θα μας το πει ο ίδιος, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή. Λοιπόν, για λέγε, Άγγελε, για λέγε.
1: Σας θυμίζω όλα αυτά, ναι. Διότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται ναι μεν στο ειδικό δικαστήριο αλλά για πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος δηλαδή, ενώ εκεί ακούμε περιγραφές και η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου είναι την επομένη ενός κρατικού εγκλήματος, αυτή τη ρητορική χρησιμοποιώ.
0: Κοίταξε, εγώ όπως τον βλέπω τον Τριαντόπουλο δεν είναι για πολλές, δεν έχει αντοχές ο Τριαντόπουλος, άμα του σφίξεις λίγο τον ήχη, τα είπε όλα, τίποτα άλλο σου λέω.
1: Η εκπομπή, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, ναι. η δικιά μου φωνή δεν είναι για τους loyalties.
0: Ναι.
1: Για τους γαλαζοέματους. Ναι. Γαλαζοέματη, παιδί ναι. μου. Δεν είμαι για τους γαλαζοέματους εγώ. Εγώ είμαι για την πλέμπα. Είμαι για τους ανθρώπους. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που καταφέρνει να περνάει. Ναι, διόδια δωρεά.
0: Ο Καλογιάννης δεν θα το λέει έτσι. Τα ναι, ναι.
1: Είμαι ο μόνος άνθρωπος που καταφέρνει να περνάει από τα διόδια δωρεάν. Ξέρεις πώς.
0: Ναι.
1: Πώς, με τα πόδια.
0: Ναι. Να σου πω, προχτές κάπου σε είδα και πήγαινες πέρα δόθη και λέω, αυτός κάτι πρέπει να έχει πάρει. Πρέπει να έχει πάρει χασίς, κάτι τέτοιο, όχι, κάτι ουσίες. Γιατί σε είδα, πήγαινες στο πεζό, μετά κατέβαινες στο δρόμο. Μετά ανέβαινες στο. Γιατί πρόσεξε τώρα, εκεί στον Ερήμανθο, δεν ξέρω αν άκουσες τίποτα για τον Ερήμανθο.
1: Για τα αιωλικά.
0: Όχι για τα αιωλικά. Πια αιωλικά. Το άλλο, τη χασισοφυτία που εντοπίστηκε εδώ στο νομό Αχαΐας, στο Δήμο Ρημάνθου, 330 δενδρύλια και 50 κιλά κάναβης.
1: Έχουμε τον.
0: Έχουμε τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, ωραία. Περίμενε, Άγγελε, γιατί θα σου πω μετά για το χασίς που βρήκαμε εδώ στον Δήμο Ερημάνθου.
1: Έχουμε δουλειά με τον κύριο Σκανδάμι.
0: Για πάμε τώρα, για πάμε στον Γιώργο τον Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, παιδιά?
0: Δεν ξέρω από πού θέλω να ξεκινήσω.
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε,
0: τώρα, αργότερα έχω και τον κύριο Σκανδάμι γύρω στις 3.30 γιατί έκανε παρέμβαση για τον οδοντοτό.
1: Κύριε Λεχουρίτη, χαίρετε.
2: Να ξεκινήσουμε
0: γιατί. Να πω για τους ακροατές που δεν ξέρουν ότι ο κύριος Λεχουρίτης είναι από τα Καλάβρητα. Δεν ξέρω με τι πάει εκεί. Πάντως με τον τελευταίο καιρό με τον οδοντοτό δεν έχει πάει. Και έχει και 2,50 η βενζίνη.
2: Με γαϊδούρι δεν πάω.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
2: Γιατί και ούτε είμαι και γαϊδούρι. Κάποιοι άλλοι έχουν καταντήσει γαϊδούρια.
0: Ναι.
2: Όμως από εκεί και πέρα το παραμύθι και η κοροϊδία με τον Δωτό κάποτε πρέπει να τελειώσει. Μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν περάσει 7 μήνες. Ενδεχόμενα να περάσουν και άλλοι 17. Εκτός και φύγει αυτή η κυβέρνηση. Οπότε ενδεχόμενα ναι. Να έρθει η επόμενη για να λειτουργήσει ο οδοντοτός.
0: Μην έρθει η επόμενη και κάνει άλλα 17 χρόνια να το περάσει.
2: Ναι. Μπορεί και αυτό να γίνει. Μπορεί και αυτό να γίνει. Ελλάδα, ναι. Είμαστε Έλληνες, είμαστε. Όλα είναι πιθανά. Η σημασία είναι μία όμως.
0: Ναι.
2: Ότι μας έλεγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για χρηματοδότηση από την περιφέρεια με 1,8 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες με το ΤΕΕ, για εκείνο, για τ' άλλο. Δεν έχουν γίνει τίποτα. Απερίφθη η μελέτη από το νομικό συμβούλιο του κράτους.
0: Ναι.
2: Ερχόμαστε
0: από το ελεκτικό.
2: Από το ελεκτικό συνέδριο, ναι. Δηλαδή. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι στα ίδια, άρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Σκανδάμη, τι περισσότερο γνωρίζει και γιατί, γιατί αν είναι τόσο καιρό να μην έχουμε οδοτοτό και να λέμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, ναι, 1,7 να το πάρουμε να λειτουργήσει και μας το γυρίζουν πάλι πίσω, κάτι συμβαίνει.
1: Ναι. Να βοηθήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κυρανάκης, ως αρμόδιος υπουργός εκεί και τα λοιπά, θυμάστε που κάπως, να το πω ποδοσφαιρικά, πετούσε την μπάλα στο Δήμο όπου να είναι. Εγώ ρωτάω το εξής. Όταν ο οδοντοτός, ξέρουμε όλοι ότι κατασκευάστηκε, η αρχή έγινε το 1889, το 1896 λειτουργήσε. Φτάσαμε στο 2026, προσέξτε, από την εποχή του Τρικούπη και δεν υπάρχει ο κοινός νους, δηλαδή δεν υπάρχει κιόσε.
0: Εδώ δεν υπάρχει, κάτσε, δεν υπάρχει σήμανση στο λιμάνι και Λεχουρίτη, Γιώργο, δεν υπάρχει σήμανση που να λέει. Να λέει κάτι για τον οδοντοτό. Είναι το 2-3 τρένα είναι στη γη.
1: Ότι
0: στα 20 χιλιόμετρα παίρνετε τον οδοντοτό και πηγαίνετε στα Καλάβρητα.
1: Ρωτάω τον κύριο, κύριο Λεχουρίτη, δεν κατανοείτε ότι υπάρχει μία συμπαιχνία ρητορικής έτσι ώστε να βγει από τη μέση το ιστορικό τρενάκι, δηλαδή δεν ξέραν από την εποχή του Τρικούπη τι συμβαίνει στο δίκτυο.
0: Και ανοίγω και μια παρένθεση
2: εγώ
0: εδώ.
2: Συγγνώμη
0: κύριε Λεχουρίτη, ναι. Για να πω και αυτό, γιατί την μπάσα την έκανε ο Άγγελος. Να πω στον κύριο Περιφερειάρχη ότι ακόμα ο κόμβος εκεί στην Οβριά δεν έχει ανοίξει να συνδεθεί 111, να φεύγουν τα πόλια φορτηγά, να το πω έτσι, να μην πηγαίνουν μέσα στη Μεσάντιδα και κινδυνεύουν τα παιδάκια του σχολείου κτλ. Κλείνει παρένθεση. Πάμε στον κύριο Λεχουρίτη.
1: Κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι η απορία ενός ταπεινού ανθρώπου που απλώς προσπαθεί να σκέφτεται. Να αφήσουμε τους τίτλους. Φτάνουμε το 2026-25, τα βλέπαμε. Αυτά τα 100 τόσα χρόνια πόσα έχουν περάσει, δηλαδή
2: 130 χρόνια.
1: 130 και δεν ξέρουν τι γίνεται στο δίκτυο. Αυτό είναι συμπαιχνία να κλείσει.
2: Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και γιατί το κάνουν. Λοιπόν, τέλος τα παραμύθια και πρέπει να υποθεί η αλήθεια. Εγώ ρίχνω ευθύνες και στην κοινωνία των Καλαβρίτων και της Αιγιάλιας, στο Διακοστό. Ρίχνω ευθύνες και στον Δήμαρχο και τον έναν και τον άλλον, Καλαβρίτων και Γιάλιας, ρίχνουν ευθύνη στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, στην Τρενοσέ, στον ΟΣΕ.
1: Στην περιφέρεια,
2: στην
1: γιατί κύριε Λεχουρίτη, ο ΟΣΕ ξέρω να αδράνησε. Ο Υπουργός αδρανούσαν. Γιατί όμως στην περιφέρεια?
2: Και στην περιφέρεια, διότι έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό, να αναγκάσει την κυβέρνηση επιτέλους να δώσει μία λύση. Το να λέει χρηματοδοτώ κάτι το οποίο δεν το εγκρίνει το ελεκτικό συνέδριο, αυτό μου προξενεί μεγάλη απορία. Δηλαδή δεν ξέρει, ο περιφερειάρχης που είναι κυβερνητικός περιφερειάρχης, το τι ακριβώς σκοπό έχει η κυβέρνηση, ο τέος υπουργός Κυρανάκης, ο επόμενος υπουργός, που μας έλεγαν κάποιοι ότι εντάξει, ο Κυρανάκης έφυγε, θα δούμε τον επόμενο υπουργό, γιατί ο Κυρανάκης αντιδρούσε. Δεν αντιδρούσε ο Κυρανάκης. Αντιδρά ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Γιατί?
2: Τελεία και παύλα.
0: Γιατί κύριε Λεχουρίτη.
2: Ο οδοντοτός, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη,
0: ναι,
2: θέλουν να δοθεί σε κάποιον άλλον ιδιώτη να το εκμεταλλευτεί και όχι στους Ιταλούς, οι οποίοι δεν γουστάρουν τη γραμμή. Για τον Α ή Β λόγο.
1: Υπάρχει κράτος. Ρωτάμε τώρα. Ακούω, τι λέτε και ακούγονται. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα. Να πει οπτικά.
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: πάμε να καλέσουμε. Τρεις γραμμές μπορούμε να έχουμε στον αέρα. Όχι. Να κλείσουμε τον Άγγελο και να καλέσουμε τον κύριο Σκανδάμη. Γιατί έχουμε έναν Καλαβριτινό εδώ. Θα έχουμε και τον κύριο Σκανδάμη. Να δούμε και τις πληροφορίες από εκεί, κύριε Λεχουρίτη, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Να δείτε, αλλά εγώ είμαι πολύ σκληρός και περιμένω πέρα να. Κοιτάξτε, κύριε Παντελόπουλε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια νομική βάση.
0: Γιατί έκανε παρέμβαση, γι' αυτό το λέω.
2: Γιώργος, σωστά, θα σας εξηγήσω. Ο Γιώργος ο Μάρκου, ο δικηγόρος.
0: Ναι.
2: Πατρών, έκανε μια ωραία, ένα ωραίο αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατά όλων αυτών που εμπλέκονται με τον οδοντοτό.
0: Ναι.
2: Το έχω κάνει και δημόσια ανάρτηση και καλό το Δήμο Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσει την πρόταση, μάλλον τα ασφαλιστικά μέτρα. Πλέον δεν πάμε στα λόγια να δούμε τι θα πούνε και πώς θα το πούνε, πάμε κατευθείαν στα δικαστήρια. Πάμε δικαστικώς να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων. Τελείωσαν τα ψέματα. Να πάρει την ευθύνη ο Παπαδόπουλος.
0: Τον έχουμε τον κύριο Σκανδάμη.
2: Καλαβρίτων, ο οποίος είχε πει, υπογράφω εγώ απέναντι στον Κυρανάκη και μετά λογικά δεν υπέγραψε και σωστά δεν υπέγραψε, γιατί δεν έχει καμία ευθύνη και αρμοδιότητα η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλού έχει ευθύνη. Να βγάλει πανό, μαύρο πανό και να λέει, δεν δέχομαι κανέναν κυβερνητικό βουλευτή, κανέναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης στα Καλάβητα. Εκεί έχει μεγάλη ευθύνη και αρμοδιότητα. Πάμε ναι. Στο κύριο Σκανδάμη να τα πούμε.
0: Τώρα θα τον έχουμε. Σε λίγο θα τον έχουμε.
2: Κύριε Παντελόπουλε,
0: ναι.
2: Πέρασαν τόσοι μήνες, 7 μήνες. Έριξε βροχές, έριξε καταιγίδες. Δεν έπεσε ούτε χώμα, ούτε πέτρα. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν θα μπορούσε λόγω αιτίασης ότι πέφτουν πέτρες και βράχια και κλείνει η γραμμή και είναι επικίνδυνη. Δηλαδή 130 χρόνια δεν είχαμε τίποτα, κανένα πρόβλημα. Τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω και ένα άλλο στοίχημα βάλει εδώ με την περιφέρεια. Το είπα, άνοιξα παρένθεση, κύριε Λεχουρίτη, για τον κόμβο εκεί στην Οβριά, στην περιοχή, στη Μεσάτιδα, που δεν μπορούν να φτιάξουν. Ξέρετε την περιοχή. Που δεν μπορούν να ανοίξουν για να συνδεθεί ο δρόμος αυτός με την 111, ώστε να μην περνάνε οι νταλίκες μέσα από την Μεσάτιδα. Έχουμε
2: όλα
0: εκεί ακόμα. Φτιάξαν βέβαια ένα έργο που ανεβαίνουμε πάνω προς το δρόμο που ήταν καμιά 20 χρόνια. Είχαμε εννοώ αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει στην Καλυθέα. Τέλος πάντων, έχω τον.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο δρόμος, χάρη, που λέει ο νέος δρόμος που διαπλάτησης Καλάβρητα Κέρτεζη. Έχουν δύο εργάτες που δουλεύουν για να φτιάξουν ένα δρόμο προϋπολογισμού 1.200.000-300.000 ευρώ και μπράβο στην περιφέρεια που μετά από 40 χρόνια αποφασίστηκε να γίνει η διάνοιξη του δρόμου.
0: Άμα περιμένουμε κάθε 40 χρόνια να γίνεται και
2: με
0: ένα.
2: Με δύο
0: και
2: άτομα να τελειώσει ένα δρόμο μετά από 15 χρόνια ακόμα.
0: Μάλιστα. Να καλησπερίσω τον κύριο Σκανδάμη. Κύριε Σκανδάμη, καλησπέρα από την Ελλάς. Μας ακούει ο κύριος Σκανδάμης.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Στην άλλη γραμμή είναι ένας Καλαβριτινός, δεν είναι τυχαίος. Είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Είναι ο Γιώργος Ελεχουρίτης, κύριε Σκανδάμη. Όπου εσείς δεν ακούσατε, φαντάζομαι, όλα αυτά τα οποία είπαμε στη διάρκεια της εκπομπής για το θέμα αυτό με τον οδοντοτό. Εσείς βγαίνετε σήμερα και λέτε φιάσκο του οδοντοτού, περιφέρεια, κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία και τεχνικό επιμελητήριο. Εσείς τι πληροφόρηση έχετε?
3: Δεν υπάρχει θέμα ειδικότερης πληροφόρησης, υπάρχει θέμα γενικότερης πληροφόρησης, όπως διαχέεται και διαρρέεται στον τύπο ότι η αρμόδια επίτροπος έκοψε, δεν ενέκρινε δηλαδή, τη σχετική προγραμματική σύμβαση, την υπογραφή της δηλαδή, που αφορούσε όλους τους συμβαλωμένους. Ήταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η νέα δομή που υπάρχει πια με τη Συνένωση των Φορέων, η Σιδηρόδρομη Ελλάδος, η μονοπρόσωπη αυτή ανώνυμη εταιρεία. Άρα, η Επίτροπος δεν ενέκρινε. Ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσε ο κόσμος με αγωνία και των Καλαβρίτων και της Αιγιάλιας και όλη η Αχαΐα, θα έλεγα. Ένα όχι μόνο συμβολικό, ουσιαστικό για τον τόπο έργο και γραμμή, η γραμμή του τρένου του Οδοντοτού. Και μείναμε νέοι, μείναμε κατάκληκτοι με το γεγονός ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η σύμβαση. Άρα, εδώ πέρα προφανώς έχουν γίνει κάποια ατοπήματα.
0: Τώρα,
3: εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί φως και να μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
0: Εμείς ξέρουμε τους λόγους, είτε εσείς κύριε Σκανδάμη, είτε εσείς κύριε Λεχουρίτη, γνωρίζετε κανείς τους λόγους γιατί κόπηκε.
2: Σας είπα πριν.
0: Μας είπατε ότι, μας λέει ο κύριε Σκανδάμη, μας λέει ο κύριος Λεχουρίτης, μάλλον να μην το πω εγώ, να το πει ο κύριος Λεχουρίτης. Ότι
2: εγώ είπα την άποψή μου ότι δεν θέλουν οι Ιταλοί τον οδοντοτό, η κυβέρνηση έχει επιλέξει για την ευθύνη του Μαξίμου να μην λειτουργήσει ο οδοντοτός. Έχει επιλέξει κάποιον άλλον ενδεχόμενα κολλητό να δώσει την εκμετάλλευση. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι τυχαία, είναι μεθοδευμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, το να βγαίνει η κυρία Αλεξοπούλου που κατά τα άλλα μας είπε και διαβεβαίωσε ότι στις 15 Οκτωβρίου θα επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός. Πώς θα επαναλειτουργήσει, χωρίς να έχει γίνει κάτι, υποτίθεται να συγκρατηθούν τα βράχια και τα χώματα, να έχει παρέμβει το ΤΕΕ, γιατί συζητούσε με τον κύριο Στασινό, φαντάζομαι, κυρία Αλεξοπούλου, πρώην υφυπουργός μεταφορών, άρα γνωρίζει πράγματα και θαύματα. Από την άλλη, να βγαίνει ο κύριος Καστανιώτης και να λέει: συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και μας έδωσε τη διαβεβαίωση. Ποια δεν διαβεβαίωση? Ότι δηλαδή έχει βγει σε πληστηριασμό η λειτουργία ή μη λειτουργία του οδοντοτού εις βάρος δύο επαρχιών της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων, που ο κόσμος όχι απλώς λιμοκτονεί, αλλά είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν βιώσανε τέτοια κρίση και τέτοια οικονομική αιμορραγία στη δεκαετία των μνημονίων και την βιώνουν τώρα? Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ θέλω
2: Βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει ευθέως, είχε έρθει στα Καλάβρητα όμως ο Πρωθυπουργός πριν 2-3 χρόνια και είχε πει ναι στην επέκταση του οδοντοτού στην Αγία Λαύρα. Και αντί να επεκταθεί ο οδοντοτός προς την Αγία Λαύρα, καταργήθηκε εντελώς ο οδοντοτός.
0: Το είχαμε πει. Να ρωτήσω, λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ γίνεται ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. Η περιφέρεια, το τεχνικό επιμελητήριο και όποιος άλλος είναι υπεύθυνος στο να φτιάξει αυτό το σχέδιο, να δοθεί
3: για τα συναρμόδια
0: υπουργεία. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που παίρνουν μέρος και φτιάχνουν αυτή την σύμβαση, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς, τι πρέπει να υπάρχει, να γράφεται, να υπογραφεί μέσα στη σύμβαση, ώστε να μην, όταν φτάσει στην Επίτροπο, να μην έχουμε θέμα και να προχωρήσει κανονικά έργο και να μην καθυστερούμε? Δεν το γνωρίζουν ή από μόνοι τους αποφασίζουν και στέλνουν κάτι το οποίο μπορεί να εγκριθεί και μπορεί να μην εγκριθεί?
2: Εσείς λέτε να πείτε γνωρίζατε.
3: Πάρα πολύ προσοχή τον κύριο Λεχουρίτη να θέτει σοβαρά δημόσια ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεις. Εδώ αυτό που εκφράζεται από τα Καλάβρια, την Αιγιάλια, την Αχαΐα είναι ουσιαστικά μια πλήρης απογοήτευση και αγανάκτηση για τους χειρισμούς όλων αυτών των φορέων που όφυλαν να έχουν επεξεργαστεί μια σύμβαση, η οποία προφανώς θα περνούσε από τον Επίτροπο. Αυτό είναι το ζητούμενο για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό δεν έγινε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει τώρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και όσοι άλλοι συμβαλλοί, υπουργεία, ΤΕ και τα κεντρικά, να δώσουν στη δημοσιότητα σήμερα τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε η έγκριση από την αρμόδια επίτροπο. Επιτέλους, σας αναλάβει κάποιος τις ευθύνες. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από μισόλογα.
0: Αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Σκανδάμη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
3: Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Υπεύθυνα να απαντήσουν τι έχει συμβεί, τι πήγε λάθος, τι δεν έγινε όπως έπρεπε από αυτούς που συμβάλλουν στην προγραμματική σύμβαση και να αναλάβουν όλες τις ευθύνες. Και να μας πούν.
2: Μπορώ να κάνω το συνήγορο του κύριε Σκανδάμη?
3: Ναι, όχι, λέω το εξής, κύριε Ροχωρίτη. Και να μας πούν αν πραγματικά έχουν σκοπό την επανεκκίνηση του οδοντού. Την έχουν ή δεν έχουν? Ή τελικά υπάρχει αυτό που εξέφρασε ως υπόνοια ο κύριος Ροχωρίτης, η καθυστέρηση με κάθε μέσο?
2: Εγώ θα έλεγα και να κάνω το συνήγορο του διαβόλου λέγοντας ότι γνωρίζαν τα πάντα. Αν θα εγκριθεί, δεν θα εγκριθεί.
0: Τότε τι γίνεται? Απλά, εδώ παίζουμε τους κουμπάρες, κύριε Λεχουρίτη, τώρα με τον ελληνικό λαό τώρα που δεινοπαθεί.
2: Απλά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Και μάλιστα με τους Καλαβριτινούς.
2: Ναι, χρηματοδοτώ τη μελέτη για να αποτάξει από πάνω του και να φύγουν οι ευθύνες σαν Πόντιος Πιλάτος, ότι εγώ δίνω τα λεφτά. Αλλά δεν φταίω αν δεν εγκρίνεται από το ελεκτικό συνέδριο. Άρα είμαι μια χαρά. Λεφτά δεν δόθηκαν. Έδωσα την υπόσχεση ότι θα βοηθήσω, αλλά τελικά το έργο δεν γίνεται. Ποιος λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει τεράστια ευθύνη και πρέπει να βγει δημόσια ή να καταγγείλει το ελεκτικό συνέδριο, ή να καταγγείλει την κυβέρνηση, ή να καταγγείλει τον εαυτό της.
3: Ναι, πραγματικά. Κανείς δεν είναι δικαιούται να εμπέζει τον αχαϊκό λαό. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Άρα χρειάζεται μια υπεύθυνη απάντηση με όλες τις λεπτομέρειες της μη εγκρίσεως της υπογραφής της συμβάσεως. Ας μας το πούν σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν είναι κρίση. Οπότε...
2: Καλέστε, παρακαλώ, ναι, κύριε Παντελόπουλε, καλέστε και σήμερα ή αύριο την κυρία Αλεξοπούλου.
0: Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε.
2: Από πού έβγαλε την απόφαση ότι 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του οδοντοτού?
0: Λογικό είναι, κύριε Λεχουρίτη, τώρα νομίζω ότι πίστεψε ότι η περιφέρεια και τα συναρμόδια κτλ. Ότι θα περάσει από το ελεκτικό. Δεν περίμενε ότι το ελεκτικό θα το κόψει.
2: Μα και να πίστεψε, δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, τρεις μήνες να γίνει μελέτη και να γίνουν όλα αυτά. Με συγχωρείτε. Άρα τον χρονοδιάγραμμα που έβαλε 15 Οκτωβρίου είναι όπως η δήλωση του ο Τζάμπα πέθανε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφεις. Κάφη, εγώ θα ήθελα να προκαλέσω την κυρία Αλεξοπούλου δημόσια να κουβεντιάσει μαζί μου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τον Γιάννη Παντελόπουλο το θέμα του οδοντοτού.
0: Δεν είναι να κουβεντιάσει με εμένα, κύριε Χωρίτη. Το θέμα είναι να κουβεντιάσει με τον λαό, εδώ τον αρχαϊκό λαό και δει τους Καλαβριτινούς.
2: Απαντώντας τα ερωτήματα, κουβεντιάζει με τους Έλληνες πολίτες που έχει υποχρέωση να κουβεντιάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τομεάρχα, κύριε Σκανδαμή.
3: Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Δεχουρίδης εκφράζει μια τεράστια αγωνία όλου του αχαϊκού λαού, ιδίως των Καλαβριτινών και των Αιγαλέων. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν απαντήσεις τεκμηριωμένες και να δούμε αν όλα αυτά είναι τελικά επανορθώσιμα ή δεν είναι μόνο ανικανότητα, υπάρχει και μια σκοπιμότητα την οποία επισήμανε ο κύριος Δεχουρίδης. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν.
0: Και με την ευκαιρία αυτή, κύριε Σκανδάμη, να σας υπενθυμίσω και το αίτημα πολλών ακροατών της Μεσάτιδας που είχαμε όταν ήμασταν πρωί με το θέμα του κόμβου στην Οβριά, όπου περνάνε οι νταλίκες μέσα από τις γειτονιές και είναι ζήτημα χρόνου να χαθεί ζωή εκεί, γιατί είναι σχολεία από πάνω, δεν έχουν γίνει πεζοδρόμια, υπάρχει θέμα.
2: Πριν τελειώσω όμως, αγαπητέ Γιάννη Παντελόπουλε, ναι, να πω την τελευταία κουβέντα,
0: ναι,
2: αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
2: Καλά, ο οδοντοτός διακοστό Καλάβρητα και Καλάβρητα διακοστό είναι επικίνδυνος γιατί πέφτουν βράχια και χώματα.
0: Πείτε,
2: ο δρόμος, ναι, Πούντα Καλάβρητα και Καλάβρητα Πούντα δεν είναι επικίνδυνος να πέφτουν βράχια και χώματα. Εκεί δηλαδή οι οδηγοί είναι εξασφαλισμένοι ότι θα πάνε
0: ένα
2: σε όλη
0: τώρα, ένα τον προορισμό
2: τους.
0: Ναι, δίκιο έχετε, κύριε Λεκουρίτη. Κύριε Σκανδάμη.
3: Ξέρετε, ένα άλλο θέμα, προφανώς το κόμβο της Μεσάτιδος είναι ένα χρόνιο αίτημα, πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Ακούμε συνεχώς για σχεδιασμούς οι οποίοι δεν εκπληρώνονται με κανένα τρόπο. Δηλαδή βλέπω μια συνολική αναποτελεσματικότητα της περιφέρειας να παράγει οποιοδήποτε μεγάλο έργο στην περιοχή μας.
0: Ταυτόχρονα
3: μια απίθανη επικοινωνία εκ μέρους της περιφέρειας ενός έργου το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.
0: Να ευχαριστήσω τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Σκανδάμη στην Ελλάς και, από την Ελλάς, και τον κύριο Λεχουρίτη από τον... μάλλον με τον κύριο Λεχουρίτη να μείνουμε, να κλείσουμε τον κύριο Σκανδάμη, να καλέσουμε πάλι τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου Μαρία, διότι εδώ έχουμε και κάτι άλλο το οποίο ανέβασε ο κύριος Λεχουρίτης σχετικά με τη ΔΕΗ, με την ενέργεια, κύριε Λεχουρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμη, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ,
0: εγώ ευχαριστώ. Καλό. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Σκανδάμη, τι έχει γίνει με τις κιλοβατόρες.
2: Κύριε Λεχουρίτη, λοιπόν.
0: Κύριε Λεχουρίτη, σωστά το είπατε.
2: Θα σας πω.
0: Ναι.
2: Εδώ κάτι συμβαίνει πολύ πονηρό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ το μήνα Αύγουστο το σπίτι ήταν κλειστό, μου ήρθε ένας λογαριασμός 73 ευρώ. Εντάξει, ναι, λέω, μπορεί να έγινε λάθος. Πάω, κάνω, φωτογραφίζω το ρολόι, σταμπάρω τις κιλοβατόρες και πάω 29 του προηγούμενου Σεπτεμβρίου να βγάλω φωτογραφία, γιατί έλεγε ο λογαριασμός η επόμενη μέτρηση θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου 2026. Καταγράφω λοιπόν με φωτογραφίες και την ένδειξη του ρολογιού,
0: ναι,
2: τι αναφέρει, και ως εκ θαύματος η χρέωση του 29 και η σημερινή που έρχεται έχει εντελώς διαφορετική απεικόνηση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ το ρολόι γράφει 4.800 τόσες κιλοβατόρες, με το λογαριασμό που ήρθαν μου αναφέρουν 4.700 τόσες κιλοβατόρες. Λέω, αμάν, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι γίνεται. Πού γίνεται.
0: Τι δεν
2: ενώ, έχω κάψει,
0: ναι,
2: ενώ έχω κάψει συνολικά 240 τόσες νυχτερινό και ημερήσιο ρεύμα, μου έρχεται ότι έχω κάψει 439 συνολικά κιλοβατόρες.
0: Τώρα εδώ να πω κάτι το οποίο συμβαίνει, μήπως ήθελα να γράψουν και δεν μπορούσαν να γράψουν τις κιλοβατόρες που περνούν, γιατί συμβαίνει και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε,
0: ναι, όχι.
2: Πώς θα βγάλει τα έξοδα η ΔΕΗ χορηγίας να τραγουδάει η Βύση, να τραγουδάει ο Λεχουρίτης, να τραγουδάει ο Α, ο Β.
0: Λέει, από αυτό έπεσαν έξω. Από αυτή την συναυλία μπήκαν μέσα. 3 εκατομμύρια ευρώ έπεσαν έξω, Νίκο Γιατράκο. Λοιπόν, ο Άγγελος είναι στη γραμμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άγγελε,
2: ναι, γραμμή.
0: Τώρα μου λένε, κάνουν μια παρέμβαση που αφορά εσάς, κύριε Λεχουρίτη, από τη Ζάκυνθο, ο κύριος Σπύρος. οι τιμές λένε στη Ζάκυνθο, φαντάζομαι στα σούπερ μάρκετ, Μαρία Αρβανιτάκη, σε όλη την, δεν έχουν πέσει ούτε ένα λεπτό, ούτε δύο.
2: Ούτε πρόκειται να πέσουν.
0: Μα λέτε πολύ ευχάριστα πράγματα.
2: Σήμερα με πήραν τηλέφωνο και μου κατήγγυλαν πιπεριές καυτερές, πόσο λέτε το κιλό.
0: Αυτές αφού είναι και καυτερές.
2: Αφού είναι και στην κυριολεξία καυτερές. Πόσο λέτε ότι είναι, πόσο το κιλό λέτε, ότι μπορεί να έρθουν. Πόσο λέτε, Άγγελε, πόσο μπορεί να λες εσύ.
4: Για πες, οι καυτερές σε βάζω, οι έτοιμες.
2: Όχι, οι καυτερές, οι φρέσκες καυτερές πιπεριές μακρόστενε.
4: Γύρω στα 7 ευρώ το κιλό.
2: Μέσα έπεσες. 20 ευρώ το κιλό.
0: Πόσο, 20 κιλό.
4: 20 ευρώ το κιλό οι καυτερές. Λοιπόν, παιδιά, γελάμε για να μην κλάψουμε τώρα. Κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη, και Γιάννη, αυξήθηκε το ρεύμα. Τώρα το Σεπτέμβρη πήραμε αυξήσεις, θα τις δούμε. Ακούγαμε τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πουλάμε, μετοχοποιούμε ό,τι πωλείτε και τα λοιπά για το καλό σας. Ένα το κρατούμενο, ανακοίνωσαν με πανηγυρισμού στα μέσα ενημέρωσης μειώσεις και προστασία του κοινού στα υγρά καύσιμα. Εγώ κοιτάω τις ταμπέλες εκεί πέρα και μένω με το στόμα ανοιχτό. Περπατάω με τα πόδια, εννοείται, δεν έχω αυτοκίνητο να μου τα πάρουνε. Εγώ ρωτάω, μήπως δεν καταλαβαίνουμε τι λένε το βράδυ στις ειδήσεις, μήπως μας κοιμίζουνε, μήπως κάτι δεν πάει καλά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν κοιμίζουνε ή περπατάμε ανάποδα, εγώ ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια, κύριε Λεχουρίτη, υπάρχει μεγάλη γκρίνια, τουλάχιστον στις περιοχές που μένω εγώ, από τη μεγάλη ακρίβεια την οποία δεν μπορούν να κάνουν τίποτε εάν δεν βάλουν, το έχουμε ξαναπεί, διατίμηση, φέτα πάνω από 10 ευρώ δεν θα πουλήσεις. Έτσι γίνεται, αλλά στο εμπόριο.
4: Κύριε Λεχουρίτη, μιας και γίνεται συζήτηση για τις πρέσπες, το ερώτημα είναι και για τον κύριο Σκανδάμι, όπου ο χώρος του κυρίου Τσίπρα δέχεται πειρά, αλλά κανείς δεν άλλαξε κάτι. Παρακολουθώ λοιπόν τον κύριο Χρήστο και την κυρία Βάσο από τις πρέσπες, είναι παραγωγή οι άνθρωποι. Εμφανίστηκε αυτός που κάνει χοντρεμπόριο και τι τους έκανε, σύμφωνα με δικές τους μαρτυρίες, είναι αδέλφια ο κύριος Χρήστος και η κυρία Βασιλική. Τους έχουν πολύ ωραία φασόλια όπως και άλλη παραγωγή. Τους ζήτησαν λοιπόν να πάρουν 50 κιλά σύμφωνα με μαρτυρίες τους και έχω κάθε λόγο να τους πιστεύω, 50 κιλά από το προϊόν τους, αλλά να βεβαιώσουν τιμολόγια, Έλληνας το έκανε αυτό, χοντρέμπορας, να βεβαιώσουν τιμολόγια πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων έτσι ώστε να έρθουν από κάπου αλλού. Ρωτάω εγώ ποιος θα προστατεύσει αυτούς τους τελευταίους αυθεντικούς ανθρώπους από όλη αυτή την κερδοσκοπία και τα φαντάσματα της αγοράς.
0: Μάλιστα.
2: Μα κανένας δεν πρόκειται να το κάνει, αφού είναι εις γνώση της κυβέρνησης το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μη μου πει ότι δεν ξέρει η κυβέρνηση το αλυσβερίσι που γίνεται να παίρνει ο έμπορος 500 κιλά πατάτες από την Άξο ή 500 κιλά μήλα από το εισαγορά Πηλίου και να παίρνει εισαγωγή πατάτες, εισαγωγή μήλα, εισαγωγή ντομάτες.
0: Λεμόνια. Έχει Αργεντινές. Μια εβδομάδα λεμόνια δεν έχουν πάθει τίποτα. Τους ρίχνουν πάνω, δεν ξέρω.
4: Το λέω, συγγνώμη κύριε Λεχουρίτη.
0: Άγγελε. Ναι. Πέστε κύριε Λεχουρίτη.
2: Θα δείτε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Γιατί το λέω. Διότι τα θερμοκήπια στο Λασίθι στην Κρήτη πάθανε από τις πλημμύρες καταστροφή.
4: Το είδαμε αυτό.
2: Θα δείτε που θα πάει η ντομάτα, η μελιτζάνα, η πιπεριά, τα αγγούρια.
0: Να δούμε.
2: Και όχι μόνο με αφορμή ότι έγινε ζημιά, θα δείτε θα ανέβουν οι τιμές.
4: Θέτω και ένα μεγάλο θέμα περί σεβασμού και ηθικής. Εγώ δεν το λέω πατριωτικά. Λέω λοιπόν τον κύριο Χρήστο και την κυρία Βασιλική στις πρέσπες, τον συμμαθητή μου τον Δημήτρη τον Παπαδάτο που είναι και πρόεδρος εδώ στις Λαϊκές Παραγωγούς και τόσους τίμιους και αυθεντικούς ανθρώπους που δεν πήραν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν δήλωναν μπανάνες στον Όλυμπο, που δεν δήλωναν όλα αυτά τα έσχη και τα όρια και δεν τιμωρήθηκε κανένας μέχρι σήμερα. Ποιος θα τους προστατεύσει?
0: Λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη, στοιχεία που μας έρχονται και στην εκπομπή για τις τιμές, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και όπου μειώνεται κανένα λεπτό, την άλλη μέρα το ξαναβάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Παντελόπουλε, δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω τι έχει συμβεί. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία να μειώσουν σε 1.740 κωδικούς τις τιμές. Εγώ να πω Ναι, γίνονται μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Όμως από την άλλη πλευρά κυκλοφορούν 24-25 χιλιάδες κωδικοί προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Εκείνους τους κωδικούς ποιος θα τους ελέγξει? Κανένας. Άρα θα κάνουν και θα βάζουν ό,τι τιμή θέλουν. Καταλάβατε ποια είναι η συμφωνία?
0: Αυτό είναι ο φιλελευθερισμός, κύριε
4: Αυτό Αφού. Δεν είναι φιλελευθερισμός.
2: Αυτό είναι φιλελευθερισμός. Αυτό είναι κοροϊδία, απάτη, κλοπή, ασκροκέρδια, κερδοσκοπία. Και έχει ονοματεπώνυμο.
4: Α, προσθέστε, προσθέστε και τους ψαράδες στη Μηχανιώνα, παιδιά, εκεί πάνω. Α, γιατί εδώ, εδώ λίγο στο Ιόνιο είναι λίγο σιωπηλή, δεν ξέρω το λόγο.
2: 9.65 σήμερα μου στείλανε απόδειξη, φωτογραφία, σούπερ μάρκετ τη Σαρδέλα, 9 ευρώ και 65 λεπτά. Είπατε κάτι?
0: Τι να πούμε, χάσαμε τη φωνή μας τώρα. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πολύ και κοιτάξτε και τη Ζάκυνθο, διότι είχαμε τηλέφωνα εκεί. Τι συμβαίνει και εκεί, να βγει πάλι μια εικόνα.
2: Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επικοινωνία, το ξέρετε πολύ καλά. Όποιος έχει προβλήματα μπορεί να επικοινωνήσει με το ίδιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Άγγελε, να γυρίσω στην είδηση τώρα και να πάω στο Μεγάλη Χασισοφυτία. Εντοπίστηκε στην Αχαΐα 330 δεντρίλια και 50 κιλά κάναβης στο Δήμο Ερημάνθου, στην περιοχή Δήμου Ερημάνθου. Μπράβο στους αστυνομικούς εκεί. Και έχουμε και έρευνα και εντοπισμό και σύλληψη καλλιεργητών. Γίνεται το έλα να δεις. Βέβαια, κάνε το σχόλιο σου για να βάλω ένα ανέκδοτο με τον Λαζόπουλο που έχει σχέση με τους χασικλίδες.
1: Πάμε στα ανέκδοτα πάντα. Πάντα και έχουμε ξεχάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες που φροντίζουν.
0: Βλέπω τώρα στο Earth News σε κινητοποιήσει αλληλείς ζητούν στήριξη για το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ένα-ένα για να μην μπερδέψω τον
0: κόσμο. Αυτό είναι η είδηση.
1: Αυτά τα ναρκωτικά, όπα.
0: Ναι.
1: Επειδή υπάρχουν δράματα στις οικογένειες, τα οποία τα αντιμετωπίζω με βέος. Αλήθεια, τα χάρη.
0: Τώρα, η Χασισοφυτία τι είναι, δράματα.
1: Λέω για τους χρήστες ναρκωτικών.
0: Λεφτά είναι. Εδώ. Εγώ δεν μιλάω για τους χρήστες, εγώ μιλάω για εκείνους που τα σπήρανε.
1: Ναι, αυτοί που τα σπήρανε.
0: Αυτοί που τα σπήρανε τι είναι.
1: Θα πάνε
0: σκοτώνουν κόσμο. Αυτό λοιπόν, κάνω. Δεν ξέρω το χασίσεις.
1: Σκοτώνει.
0: Να ρωτήσω τον Νίκο, το γιατράκο που έρχεται ντύρλα κάθε φορά και παίρνει τη δόση του. Νίκο, σκοτώνει κόσμο. Όχι. Απλώς το καπνίδεις και είσαι χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν πας στο σούπερ μάρκετ, Νίκο μου, να παίρνεις μία τζούρα από το σπίτι, οπότε θα είσαι χαμογελαστός μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με τις τιμές. Ναι. Λοιπόν,
1: για τις οικογένειες που έχασαν, παρακαλώ πολύ και με σεβασμό στα δράματά σας και με την ανωνυμία που μπορεί να έχει, ας μας αποκαλύψει κάποιος πώς βιώνει την αυτή που λέμε κοινωνική κρατική θωράκιση μέσα από οργανισμούς και υπηρεσίες που φρόντιζαν αυτούς τους ανθρώπους, ψυχές έχουν, είναι άρρωστοι άνθρωποι, έτσι. Διότι και εκεί έχουν αρχίσει τις συγχωνεύσεις, τις συμπτύξεις.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε τον αγιασμό, βουλή, κουράγιο, υπομονή και ομόνια, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Στον ελληνικό λαό έπρεπε να τα έχει ευχηθεί αυτά.
0: Είπε, αφού το...
1: υπάρχει ένα λατινικό ρητό, διάβαζα πολύ το Σαββατοκύριακο, που λέγεται κάπως έτσι.
0: Στη Γαλλία δεν υπάρχει αυτό τώρα, να έρχεται η Εκκλησία και να κάνει αγιασμούς κλπ. Διότι η Γαλλία έχει κάνει διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους.
1: Ναι, ναι, είπα ο τέμπορα ο μόρες, ο κερί ο ήθη.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο γέλιο.
1: Έχουμε πρόωρες εκλογές.
0: Έχουμε
1: στη Γαλλία κινητοποιήσεις της νεολαίας για πολύ λεπτά θέματα παιδείας και εμείς εδώ έχουμε κοιμηθεί και ασχολούμαστε ας πούμε με
0: πάμε στον Λαζόπουλο.
2: Ανέκδοτο το πω για τους Χασικλίδες, το ξέρεις? Που είναι μια παρέα στον εκτό όροφο πάνω και καπνίζουν ντουμάνια σε ένα, το ξέρετε, και αν το ξέρετε το πω εγώ, κάποιος δεν το ξέρει. Καπνίζουν ντουμάνια λοιπόν, έχει φέρει ο καθένας μια ποιότητα χασίς, άλλος από τα Σανιανιά, άλλος από την Καλαμάτα, άλλος από εδώ.
0: Και τα καπνίζουν ντουμάνια,
2: στην Τάγκλα έχουν γύρει όλοι και ξαφνικά σου παίρνει ένας, λέει παιδιά φύγετε, λέει μαζεύτε, έρχεται αστυνομία. Πού να αντιδράσει. Ακούν την αστυνομία, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια από κάτω από τον πρώτο όροφο. Λέει ένα, θα πάμε λέει, στην τουαλέτα να τα πετάξουμε. Λέει, μαλάκα, εσύ λέει. Μαζέψαμε τέτοιο κόπο, λέει, να το πετάξουμε. Λέει, να τα κρύψουμε. Λέει, πού να τα κρύψουμε, λέει. Λέει στην τουλάπα, λέει. Ποιο θα σηκωθεί. Να τα πάει. Ποιο θα τα πάει, πού να τα πάει. Ακούν τα, φτάνει η αστυνομία απ' έξω. Παίρνει ένα, τα μαζεύει τα σακούλα και όλα και τα χώνει μέσα στο ρόλο με τον κούκο. Μπαίνει μέσα η αστυνομία, ψάχνει, δεν βρίσκει τίποτα. Αλλά είναι δύσπιστος ο αστυνομικός με το που έχει τελειώσει. Μόνο τους κοιτάει όλο στα μάτια έτσι, αυτοί πάνε και έρχονται. Και όπως είναι αυτή η ησυχία, ξέρεις ότι δεν φταίω. Ανοίγει το ρολόι και βγαίνει ο κούκος, έτσι ξέμπαρκα. Τα. Βγαίνει. Βγαίνει που λες ο κούκος ξέμπαρκα. Το κοιτάει τον μπάτσο έτσι στα μάτια. Το κοιτάει και ο μπάτσος. Του λέει ο κούκος, τι ώρα είναι. Κοιτάει ο μπάτσος το ρολόι. Λέει 12 παρά 5. Εγάμνεται ο

0: Και πολύ ωραίο τραγούδι. Και μέσα Άγγελες, αυτά βλέπω εδώ στο Earth News τώρα. Στο Πασόκ προσχώρησε ο βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Δηλαδή, γελάω, συγγνώμη στους ακροατές, δηλαδή, αλλά ο καθένας.
1: Θα το πω ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά δηλαδή. Έχουν
1: δηλαδή,
0: γίνει τα κόμματα.
1: Σιγά-σιγά θα βγαίνει οι πρόεδροι των κομμάτων. Πώς κάνουν οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών ομάδων? Θα ενισχύσουμε την ομάδα μας, θα πάρουμε τρεις αμυντικούς, πέντε, θα ανακοινώνουμε τα γραφές από εδώ, από εκεί, παραπέρα κτλ. Και ξέρεις τι, μέσα σε όλα αυτά. Συναντάς νέους ανθρώπους στον δρόμο.
0: Όπα, εδώ αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τρύπα 15 εκατομμυρίων στα πόθεν έσχες.
1: Στα πόθεν έσχες. Τα οποία πόθεν έσχες, θα μου επιτρέψετε να σας περιγράψω και όχι να σας αποδείξω,
0: ναι,
1: ότι έχουν τεράστια κενά. Λοιπόν, και εκεί που βλέπεις νέους και τους ρωτάς, βρε εσύ, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός, και αρχίζουν πριν κλάψουν και ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ξεκαρδίζονται στα γέλια, σου δείχνουν το στρες. Όταν τους ρωτάς, βρε παιδιά.
0: Και την έρευνα την έχει κάνει αυτό στο ξέπλυμα. Την έχει κάνει ο επικεφαλής, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Χαράλαμπος, ο Βουλιώτης. Για την περίοδο 21-25, έτσι, έως και 15 εκατομμύρια είχαν αποκριβεί τώρα, μέσω δηλώσεων με λευκή κόλλα, δηλαδή χωρίς κανένα περιεχόμενο. Το καταλαβαίνεις αυτό τώρα? Και μετά θες γιατρό, ρε Άγγελε, πώς να γίνει αυτό τώρα? Θες δάσκαλο, θες...
1: Ακούει και κανένας βαρόνος και θα γελάει τώρα με αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, πρόσεξε, ξέρεις γιατί στα λέω αυτά?
0: Ναι.
1: Γιατί μου μιλάς για την υπογεννητικότητα? Εδώ ρέουν δισεκατομμύρια, μελέτες, λεφτά, δεν μπορούμε να κινηθούμε. 20 ευρώ οι καυτερές πιπεριές. Ξέρετε, υπογεννητικότητα, επειδή το λες πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: είναι σχεδιασμένη. Και σου το εξηγώ απλά, όχι για να έρθουν παιδιά οι ξένοι να μας πάρουν τη χώρα. Αντί για 60
0: να κάνουμε, διαφωνώ, να κάνουμε τότε ποιοτικότερους Έλληνες.
1: Περίμενε.
0: Να σου πω,
1: για 60.000 γεννήσεις, 260,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι θέλουμε παιδιατρικά νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
1: σχολεία, δασκάλους. Ναι. Τι κάνει το κράτος λοιπόν? Επιβάλλει την υπογεννητικότητα,
0: ναι,
1: για να μην έχει έξοδα, βρε παιδιά.
0: Τώρα τι επιβάλλει, με συγχωρείς τώρα.
1: Τι στην επιβάλλει?
0: Τι επιβάλλει?
1: Αν έχεις 200.000 γεννήσεις και όχι 63, θες παιδιατρικές δωρεάν, εννοείται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ο άλλος που είχε 8 παιδιά το 1974, το είχε επιβάλει κανένας?
1: Γιατί ζούσαν τα 8 παιδιά?
0: Έτσι γίνεται. Γίνεται και μια θυσία τώρα. Υπάρχει εδώ πέρα συζήτηση μεγάλη τώρα. Εντάξει, όταν θέλει η Ευρώπη το ζευγάρι να καλοπερνάει, δηλαδή, και να
1: καλοπερνάει.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει? Ο άλλος είχε 10 παιδιά. Και άμα σου πάω στο Καλούσι να δεις πού ζούσε ένας έξω από το χωριό, 10 παιδιά. Δεν πέθανε κανένα. Όλοι γίναν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί.
1: Όχι, αυτή είναι εξαίρεση. Δηλαδή,
0: όχι, νηπιαγωγός δεν έγινε κανένας.
1: Στην εποχή.
0: Καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν είπα. Κάτσε τώρα, γιατί έχω μια απορία.
1: Μένουμε 50 άτομα μέσα. Έχεις απορίες με τα παιδιά, με τους μισθούς? Φτάνουνε, δεν φτάνουνε?
0: Δεν φτάνουν. Ποτέ δεν θα φτάσουν. Πάμε, έχω απορία από τον συνάδελφο, τον Νίκο του Χατζηνικολάου. Έχει μια απορία.
1: Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, που ρωτάει την κυρία Καριστιανού, για να τον ακούσουμε.
2: Λένε ορισμένοι και γράφουν ότι τι το ψάχνετε, εδώ και η Καριστιανού δηλώνει ότι είναι κβαντική ιατρός. Καταρχήν, υπάρχει όρος?
0: Αυτή είναι η ερώτηση που κάνει.
2: Κβαντικός ή κβαντική ιατρός, υπάρχει τέτοια ειδικότητα?
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Υπάρχει κβαντική ιατρική, που είναι ο κλάδος.
2: Που είναι η ιατρική που συνδέεται με την κβαντική φυσική, δηλαδή.
3: Μπράβο,
2: με τα μηχανήματα.
3: Είναι, αφορά ακριβώς μηχανήματα. Δεν είναι εξειδίκευση.
2: Ναι, αλλά εγώ μπήκα.
0: Ο γιατράκος εδώ που είναι πειραχτήρι μου λέει ούτε κβαντική ιατρική υπάρχει. Κβαντική, μάλιστα. Τώρα τον έχει πιάσει το δαιμόνιο 4 τώρα και λέει αυτά αφορούν τη φυσική μόνο. Λοιπόν, αυτή την απορία είχε. Τώρα δεν έχουμε και χρόνο παρακάτω να μάθουμε περισσότερα. Λέγε, Άγγελε.
1: Έλεγα πριν.
0: Έχουμε τη ζωή την Κωνσταντοπούλου που λέει ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης με τίποτα. Για πάμε.
4: Και να κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός αν κάνει πραξικόπημα με αυτούς που έχει δίπλα του, γιατί έχει τους θαυμαστές της Χούντας και τους συνεργάτες του Παπαδόπουλου. Ό,τι και να κάνει, οι μέρες του τελειώσανε. Τελειώσανε. Οι αντίστροφοι μέρες.
0: Εδώ ψάχνουμε το ωραίο. Νίκο Γιατράκο, μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων.
1: Δεν θα ψάχνουμε τώρα, κοστίζει ακριβά.
0: Ναι, το συνεχίζει το πειραχτήρα απ' έξω και τα ψυχά στον δούλο σου λέει. Ε, γιατρακό, όλες τις αγρυπνίες. Εδώ έχουμε τρελαθεί στην Πάτρα από αγρυπνία. Αγρυπνία στην αγρυπνία. Η μία αγρυπνία τελειώνει, αρχίζει η άλλη αγρυπνία. Το πρωί έχουμε λειτουργία. Άντε το μεσημέρι ο λίχνος πάλι με λειτουργία. Το βράδυ αγρυπνία. Έχουμε τρελαθεί στην προσευγή. Πάμε.
1: Έχουμε φυσική αγρυπνία.
0: Ναι. Για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: και να κλείσουμε σιγά σιγά, Άγγελε.
1: Ναι, δεν ήθελα να το βαρύνω, αλλά βλέπετε ότι περπατάς στον δρόμο και δεν ξέρεις κατά πού να πας. Να πας στο βενζινάδικο, δεν μειώθηκε τιμή της βενζίνης, παιδιά, και του
0: πετρελαίου. Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω, κάτσε, να το πάρουμε αλλιώς. Λέει να μειωθεί. Περίμενε. Λέει να μειωθεί. Πόσο είπε να μειωθεί, 20 λεπτά, 15 λεπτά, πόσο είπε ο Πρωθυπουργός. Περίμενε. Εάν το μειώσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και μετά πάει 300 το βαρέλι.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Δεν θα πρέπει πάλι να το μειώσει 40 λεπτά.
1: Πώς γίνεται όταν ήταν φτηνό το βαρέλι, εμείς να έχουμε το ακριβότερο βαρέλι.
0: Έχω Αλέξη, ο οποίος είπε ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, για να το ακούσουμε.
5: Είναι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει.
0: Αυτό είναι σωστό.
5: Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε.
0: Όχι, εδώ μιλάει σωστά. Μιλάει σωστά.
5: Το κρατικό κράτος,
0: ναι.
5: Το κανελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα.
0: Σωστό
5: άλλοι
0: και
5: τα
0: αυτό.
5: Κάναν αυτά.
0: Ναι.
5: Που έφερε λύματα της τάξης του 15%.
0: Ναι, ναι.
5: Πλεονάσματα φέραμε.
0: Ναι.
5: Δεν φέραμε λύματα.
0: Ναι.
5: Αλλού. Τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή. Είμαι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά εσύ το πήγες πάρα πέρα. Ότι ναι. Δεν θα μείνει μνημόνιο για μνημόνιο, λοιπόν, στην Ελλάδα. Και θα τα ασχίσουμε όλα και τελικά. Να μην πω τι πάθαν οι Έλληνες.
1: Ναι, και στον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, τον,
0: ναι,
1: κύριο,
0: κύριο Σκανδάμι. Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να του κάνω σκληρές ερωτήσεις για τον τομέα του. Μία ακόμα μέρα που βέβαια είναι στην προστασία του πολίτη, έτσι.
0: Έχω μήνυμα γιατί τελειώνει, ναι, στην προστασία του πολίτη, αλλά έχω μήνυμα, προηγείται ο ακροατής. Για πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα λιγάκι. Ναι, για, έλα, για πάμε. Τι είναι, εδώ δεν τα ακούω. Α, εδώ, μισό λεπτούλι. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί γελάτε, για να το ακούσουμε πάλι.
6: Άμα κάνεις μία δουλειά, δεν φτάνει.
7: Έχεις χρόνο για σένα.
6: Άμα δεν κοιμάσαι, μπορεί να έχεις χρόνο για σένα.
7: Όχι ποτέ.
8: Ποτέ.
9: Τρεις του μήνα.
10: Πέντε, έξι του μήνα.
11: Μια εβδομάδα.
10: Ούτε δέκα του μηνός.
12: Δέκα μέρες.
10: Δέκα μέρες.
11: Δέκα του μήνα.
13: Δέκα, δεκαπέντε.
14: Δέκα πέντε μέρες.
15: Με πολύ κόπο, 20.
16: 20 του μήνα, λίγο τρώγομαι.
17: Τη βγάζω καλά εγώ προς το παρόν, επειδή κάνω και κάτι έξτρα.
18: Είναι βράδυ.
17: Είναι.
18: Φοράς κουκούλα.
17: Όχι.
19: Επορίστο. Ξέρω τα γιαγιά ασχολούμαι. Τουρισμός.
18: Βάλε γυαλιά.
19: Τηλιά.
18: Τουρισμό.
0: Είναι για το μισθό, Άγγελα, αν κατάλαβες καλά, μέχρι που φτάνει ο μισθός. Τις πρώτες 15 μέρες, μετά δανεικά.
1: Στο δεύτερο, γιατί το είδα αυτό, ίσως παίξει και στο Λαζόπουλο, δεν είναι, στο δεύτερο λέει ο νέος.
0: Α, λέει, τώρα που πες Λαζόπουλος, λέει ότι τους άλλους τους κόβουνε.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Τους,
1: ο νέος λοιπόν εδώ.
0: Τους ραδιοαρβίλα, τους κόβουνε, δεν θέλουν καθόλου, λέει, τίποτα,
1: μάλιστα,
0: δεν θέλουν καμία παραγωγή.
1: Λοιπόν, άκου, ο νέος είπε ότι το FZIN, ρε παιδιά, ζητάω πολλά.
0: Ναι.
1: Το FZIN βάζουν τα γέλια για να μην κλάψουν και μετά πείτε σε αυτά τα νέα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: και κάνω ένα
0: να βάλω κάτι που μας έχει στείλει τώρα το 8ο, όχι, νέα κυκλοφορία. Α, η κυρία Καρά. Η κυρία Καρά, λοιπόν. Μια καλησπέρα στην κυρία Καρά. Φώτης Θεοδωρίδης, αγάπη στη Μεσοτυχία. Το ακούμε. Αγάπη στη Μεσοτυχία είναι. Για να δούμε. Αγάπη στη Μεσοτυχία αυτό είναι. Πάμε να τα ακούσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή. Άγγελε, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι.
1: Ναι,
0: κοίτα μη συναντηθείτε. Κοίτα μη συναντηθείτε.
1: Σου δώσκα
0: ένα εκατομμύριο ευρώ και δεν μιλήσει. Εγώ πάντως όταν σε ακούω και δεν μιλά, όταν θα σε ακούσω και δεν θα μιλά γι' αυτό. Σημαίνει ότι έχετε συναντηθεί. Λοιπόν, μένουμε εμείς. Έχει δημοτικό τραγούδι μετά 4 και 5 περίπου. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλό μπάνιο. Σήμερα είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Και
1: ζηματά 20 ευρώ οι πιπεριές, οι καυτερές.
0: 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ, ρε παιδιά. Μπορεί να έχει φτηνότερα. Τι να πούμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος το είπε. Ο πρόεδρος το είπαμε εμείς. 20 ευρώ. Τι λέει η Μαρία Αρβανιτάκη, τι λέει. Έχει στον κήπο τη η Μαρία, κράτησε έτσι στον κήπο.
1: Α,
0: γιατί
1: να τρέξουμε.
0: Να τις πουλήσουμε. Λοιπόν, Άγγελε, τα λέμε αύριο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο τραγούδι αυτό το οποίο μας έχουν στείλει, να το μοιραστούμε μαζί. Πάμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προχωρά άμεσα η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες και οι Δήμοι να μπορέσουν να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελλήνες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Σε βάρος του, όπως είναι γνωστό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία. Σύμφωνα με το Άξιος, η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της εργασίας της 28χρονης σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και μελέτη της πανόλης, με σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο καιρός.

Σκοπή και τραγούδια του χωριού με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Και το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας είναι το Τσάμικο, «Όσα κακά κι αν έκαμε».

και τραγούδια του χωριού με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Συνεχίζουμε με δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Ο Άγγελος Βέρας αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Κόφ την Ελένη την Ελιά».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, η μεγάλη συναυλία «Διαλέγω εσένα» ενώνει περισσότερους από 30 καλλιτέχνες σε μία βραδιά αφιερωμένη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Διαφορετικές φωνές και μουσικές συναντιόνται στη σκηνή για ένα κοινό σκοπό, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη πράξη αλληλεγγύης, γιατί η μουσική μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ακρόαση και ψυχαγωγία. Μπορεί να γίνει προσφορά, συμμετοχή, ένας τρόπος να σταθούμε δίπλα στον άλλον. Μια βραδιά που μας θυμίζει πως όταν η τέχνη συναντά την αλληλεγγύη, η συγκίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Στο διάχρονο θέατρο παρουσιάζονται οι «Εύθυμες κυράδες» του Ουίλιαμ Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη. Μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του Σέξπιρ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από ένα κόσμο παρεξηγήσεων, ερωτικών σχεδίων, μεταμφιέσεων και μεγάλων ανατροπών. Στο κέντρο της ιστορίας, γυναίκες ευφυείς και αποφασιστικές πιάνουν στα χέρια τους το παιχνίδι και ανατρέπουν με χιούμορ όλα όσα οι άλλοι θεωρούν δεδομένα. Μία κωμωδία για την ανθρώπινη ματαιοδοξία, την επιθυμία και την γοητευτική ικανότητα του ανθρώπου να γελά, ακόμη και με τις πιο αμήχανες πλευρές του εαυτού του. Στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, η αναδρομική έκθεση τριλογία του Γιάννη Νομικού συγκεντρώνει διαφορετικές περιόδους της εικαστικής του διαδρομής, δημιουργώντας ένα διάλογο ανάμεσα στο χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη παρουσία. Έργα διαφορετικών εποχών συναντιόνται σαν κεφάλαια μιας προσωπικής αφήγησης και μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τις μεταμορφώσεις μιας καλλιτέχνης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Στις 28 Οκτωβρίου του 1533, η Κατερίνα Ντεϊ Μέντιτσι, η Κατερίνα της οικογένειας των Μεδίκων της Φλωρεντίας, παντρεύεται τον Ερίκο Δούκα της Ορλεάνης, δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φρανσουά Φραγκίσκου του Πρώτου. Η 14χρονη νύφη είναι ιδιαίτερα μορφωμένη, με καλλιεργημένο γούστο για το ωραίο από κάθε γνωστό σημείο της Σιφηλίου, και φτάνει στη Μασαλία με νιοπομπή από 18 γαλέρες, 3 μπριγκαντίνες και 3 μεγάλα πλοία με πολλά καταστρώματα και αμπάρια γεμάτα με έπιπλα, χαλιά, έργα τέχνης, ρούχα από μετάξι και ντυμένα με κλωστές από ασίμι και χρυσό, και επίσης υπηρέτες, μάγειρες, ηθοποιούς, ποιητές, μουσικούς. Στη μεγάλη επεισοδιακή ιστορία αυτής της Ένωσης, τελικά ο Ερίκος γίνεται ο βασιλιάς. Είναι ο Ερίκος ο δεύτερος της Γαλλίας και η Κατερίνα η βασίλισσά του, αρχικά χωρίς εξουσίες. Αλλά η ζωή το φέρνει έτσι και εκείνη δεν το αφήνει στην τύχη του και γίνεται η βασίλισσα στη θέση των ανήλικων γιών της, με όλες τις εξουσίες. Όμως η Εκατερίνη των Μεδίκων, ήδη από τα 14 της, από εκείνη τη μέρα του γάμου της, φέρνει το διαφορετικό και το καινούριο στη βασιλική αυλή. Μπολιάζει και αλλάζει το γούστο στο φαγητό, στην ένδυση, στην ποίηση, στη μουσική. Το 1576, επί των ημερών εξουσίας της Κατερίνας των Μεδίκων, έρχεται από την Κρεμόνα στο Παρίσι, ίσως από επιλογή της ίδιας της βασίλισσας, ο 20χρονος μουσικός Πιέτρο Φραντσέσκο. Με τη μουσική του φέρνει τους ρυθμούς και τις μελωδίες χορών από τις Ιταλικές πολιτείες και από τους συναδέλφους του ακούει τραγούδια και χορούς από τις διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας και τα χρόνια περνούν. Είναι πια γνωστός με το γαλλικό του όνομα. Ο Πιέρ Φρανσίσκε Καρουμπέλ συνθέτει στο πνεύμα της εποχής του και της εκλεκτικότητας της βασίλισσάς του, που επιλέγει το πιο καλό από το κάθε τι. Μια βόλτα από την Ιταλία, ένα πασπιά από τη Βρετάνη.

Ακούσαμε μουσική του Πιέρ Φρανσίσκ Καρουμπέλ, έναν χορό Βόλτα, στην ηχητική πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ουλζάμερ Κολέγιουμ και καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώζεφ Ουλζάμερ, και έναν χορό Πασπιέ Ντε Μπρετάνια, με το μουσικό σύνολο Le Poème Harmonique σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Vincent Dumestre. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, σήμερα θα ακούσουμε Γιώζεφ Χάιντν. Ο λόγος μου αρέσει πολύ και έτυχε να έχω μαζί μου Γιώζεφ Χάιντν και έτσι είχα ένα backup στην, για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση, στην απώλεια, επειδή ξέχασε ο καλεσμένος που έχω στο στούντιο σήμερα μαζί μου να φέρει μουσικές που ήταν ασορτή με το θέμα μας. Θέμα μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το Θέατρο Σταθμός που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια. 10 χρόνια δράσης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μάνου Καρατζογιάννη, που είναι και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο οποίος ξέχασε τις μουσικές από το Θέατρο Σταθμός. Δεν πειράζει, έχει πάλι καλά, θυμήθηκε να έρθει ο ίδιος και θα μας τα πει όλα ό,τι πρέπει να πει για τον τρόπο που το γιορτάζουν. Καλησπέρα, Μάνο.
2: Καλησπέρα. Αισθάνομαι σαν το μικρό πρίγκιπα με αυτό τον τίτλο της εκπομπής. Οπότε μπορώ να ξεχνάω όπως ξεχνούσε ο ήρωας.
1: Αφού
2: ακούω αλεπού, τριαντάφυλλο, πλανήτη.
1: Ναι, από εκεί είναι κλεμμένο ο τίτλος.
2: Συνέχεια λέει ότι ξέχασα ο μικρός πρίγκιπας.
1: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται, ναι.
2: Έπειτα δεν κάνουμε και ταυτοσημεία. Δηλαδή
1: προφανώς, ναι.
2: Με τις μουσικές.
1: Λοιπόν, 10 χρόνια. Πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια. Τα αισθάνθηκες να περνάνε?
2: Τώρα ψέματα να λέμε.
1: Τα αισθάνθηκες.
2: Ναι.
1: Προλαβαίνεις? Γιατί είναι πολλή δουλειά. Ανεβαίνουν ένα σωρό πράγματα κάθε χρόνο.
2: Κάποιες φορές λέω, αχ. Ιδίως εκεί πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, πριν το 15 Αύγουστο, που είναι πάντα οι πληρωμές και όλα αυτά τα πρακτικά κομμάτια της δουλειάς που πρέπει να τακτοποιηθούν για να σε εντάξει.
1: Δεν είσαι απλά καλλιτεχνικός διευθυντής.
2: Τρέχω και τα επιχειρηματικά το θέατρο.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Οπότε εκεί κάποιες στιγμές αγχώνομαι κι εγώ, αλλά κάποιες άλλες. Υπάρχει πολύ έντονα μέσα μου αυτό το «και πάλι μέσα στην τέχνη ξεκουράζομαι» από τη δούλεψή της του Αλεξανδρίνου Μασπίτη, του Κωνσταντίνου Καβάφη.
1: Λοιπόν, είναι ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του Γιώζεφ Χάιντν και περισσότερο από το Θέατρο Σταθμό, Θέατρο Σταθμός και τον Μάνο Καρατζογιάννη σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον Μάνο Καρατζογιάννη. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αφήσουμε μεγάλα κομμάτια να παίξουν ολόκληρα για να προλάβουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά με τον Μάνο.
1: Ξέρω εγώ γιατί ξεχνάω τις μουσικές.
0: Ναι. Εντάξει, θα είχε ενδιαφέρον όμως να κάνουμε αναφορά και σε κάποια πράγματα.
1: Αλήμα.
0: Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε από το τι κάνεις εσύ αυτή την περίοδο. Είχαμε μιλήσει από αυτή την συχνότητα και από αυτή την εκπομπή για το Χριστός ξανασταυρώνεται.
1: Ναι,
0: συνεχίζει.
1: Ανεβαίνει σε 4 μέρες πάλι, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή 8:30, Σάββατο 9 και Κυριακή στις 6, στο Θέατρο Σταθμός. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων με έναν εξαιρετικό θίασο, τον Κώστα Φαλελάκη, την Έλενα Μαυρίβου, τον Θανάση Χαλκιά, την Ηλέκτρα Γιανατά, τον Στράτο Χρήστου, τον Σπύρο Μαρακουδάκη, τον Πολύκαρπο Φιλιππίδη, τον Βακέλη Ζάπα, τον Πάνο Κούλη, τον Μιχαήλ Εφρέμ Τσουμπό και μένα.
0: Ενδεκάδα. Είδα το μέτραγε στα δάχτυλά του για να μην ξεχάσει κανέναν.
1: Πιάσαμε δεκάρι στο τροπο που λέγανε παλιά.
0: Μάλιστα. Και αυτό το σκηνοθετείς κιόλα.
1: Έχω κάνει τη διασκευή και το σκηνοθετώ με την Ζωή Χατζιαντωνίου στην κίνηση, τον Γιώργο Μαυρίδη στη μουσική, στους φωτισμούς τον Λάμπρο Παπούλια, στα σκηνικά την Αταλία Τσιπαλίτη με τη Δήμητρα Ασαρή, και η οποία υπογράφει μαζί με τη Βασιλική Σύρμα και τα κοστούμια.
0: Λοιπόν, θα αποφύγεις τα πλήρη cast.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Σε αυτό δεν μπορώ, θα με σκότωναν. Έχουν όλοι δουλέψει.
0: Παντού πολύ. Έχουν δουλέψει οι πάντες, αλλά δεν είναι και πολύ ωραία ραδιοφωνικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Σε ποιο site.
1: Απολογούμε.
0: Ναι, σε ποιο site μπορεί να βρει κανένας όλα τα στοιχεία για την παράσταση που τον ενδιαφέρει.
1: Στο σταθμοσθέατρο.com.
0: Σταθμοσθέατρο.com. Ορίστε. Το δώσαμε αυτό και είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Είναι σαν να τους έχεις πει όλους πλέον.
1: Και σκηνοθετώ επίσης σε αυτή την περίοδο που κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου για το Θέατρο Άλμα, το Μάνα Μητέρα Μαμά του Γιώργου Διαλεγμένου, που ήταν όνειρό μου να σκηνοθετήσω ένα έργο του. Πολλά χρόνια προσπαθούσα. Με τις Μαράγδα Μυρνέου να πω. Θανάση Φλαβιανό, Νικό Ρουφανό, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη στη διανομή.
0: Ωραία, εντάξει. Τελειώσαμε.
1: Τουλάχιστον τα λέω μονορούφι, έτσι.
0: Ωραία. Μου αρέσει που έχει το Θέατρο Σταθμός. Αλλά προλαβαίνεις να κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια με συνεργασίες με θέατρα του Μεταξουργείου. Και έτσι στείλαμε τους απόντες του Βασίλη Κατσικονούρη στο Αργό, που ξεκινάνε σε περίπου 10 μέρες εκεί τις παραστάσεις τους, ένας τρίτος

0: τέταρτος κύκλος και την Άνοιξη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και Θεάτρου, ετοιμάζουμε δύο ξεχωριστά αφιερώματα στην Άννα Βαγενά με τη Γιασεμή και Λαϊδόνη και στο Χρήστο Βαλαβαδινίδη με την Ασπασία Κράλη.
1: Συναδέλφου το δύο απέναντι θέατρα, δηλαδή από θήκη και. Όχι,
0: μεταξουργείο και από μηχανή.
1: Ναι, από μηχανή θέλω να πω και από θήκη. Μάλιστα. Οπότε. Αυτά είναι τα θέατρα. Με αυτά τα θέατρα δηλαδή συνεργαστείτε.
0: Ναι.
1: Και έχετε και άλλες συνεργασίες γενικώς, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα που έχετε.
0: Όσα μπορούμε συνεργαζόμαστε. Για τον Έλληνα δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Ναι, όντως δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι κάνετε και πολλά πράγματα μόνοι σας. Εσύ δεν έχεις όμως μόνο τον Χριστός Ξανασταυρώνεται για να παίξεις φέτος, έχεις και άλλα.
0: Θα κάνει ένα σύντομο κύκλο τέταρτο το Γαλά του Βασίλη Κατσικονούρη μαζί με τη Στέλλα και το Δημήτρη Πασά και τη Δήμητρα Βίτα το Δεκέμβρη και τέλη Ιανουαρίου ανεβάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πακαμάμπο του Ουαζντή Μουαουάτ σε σκηνοβασία Τάκη Τσαμαριά μαζί με την Ιβόνη Μαλτέζου και έναν εξαιρετικό θεάσο.
1: Πού τον ξέρω αυτό τον συγγραφέα τον.
0: Τον έχετε δει στην Επίδαυρο, στον όρκο της Ευρώπης. Που παίχτηκε αυτό το έργο του, μια παράσταση που εγώ λάτρεψα με τη Ζηλιά του Πινός, είτε από τις πυρκαγιές και τα όλα εμείς τα πουλιά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο.
1: Δεν το έχω δει. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει καλλιτεχνικός διευθυντής?
0: Σημαίνει σφουγγάρισμα, σημαίνει ταξιδεσία, σημαίνει ταμείο, σημαίνει δελτία τύπου, σημαίνει να βρίσκεις τα έργα, σημαίνει να βρίσκεις τους συνεργάτες, σημαίνει να δουλεύουν, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό πια, σε καλές συνθήκες οι συνεργάτες σου και να έχεις εσύ την ευθύνη και για να πληρώνονται και για να δουλεύουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Και σημαίνει να φτιάξεις μια φυσιογνωμία σε ένα χώρο που έχει το δικό του στίγμα, τη δική του ταυτότητα.
1: Πώς φτιάχνεις μια φυσιογνωμία? Γιατί εδώ θεωρητικά σου μια φυσιογνωμία φτιάχνεται όταν ανεβάζεις ένα είδος, πηγαίνεις προς ένα είδος θεάτρου. Εδώ έχει το θέατρο Σταθμός, έχει αγκαλιάσει όλα τα είδη. Από σύγχρονο ελληνικό θέατρο μέχρι κλασικό θέατρο, μέχρι Μολιέρο, μέχρι Βιτράκ, μέχρι τα πάντα. Ξένο θέατρο.
0: Υπάρχουν παντού τρεις ράγες που ενώνουν το ρεπερτόριο, που το διατρέχουν. Η μία είναι το νεοελληνικό έργο, το νεοελληνικό θέατρο. Πιστεύω και εγώ αγράβαντα όπως ο δάσκαλος όλων μας, ο Κάρολος Κούν, ότι δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο χωρίς ελληνικό έργο. Το άλλο θεματικός άξονας είναι η ετερότητα από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα έργα και τα κλασικά που αναφέρατε αλλά και τα πιο σύγχρονα του Σέρμαν, της Νίνα Ρέιν έχουν θέμα τη διαφορετικότητα, τον ξένο με την ευρία έννοια. Όπως και ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Αυτό είναι το θέμα του στην πραγματικότητα. Και το τρίτο είναι τα μικρά κλασικά, όπου μεταφέρονται στη σκηνή κλασικά έργα, όπως του Καζατζάκη, του Βυζινού, λογοτεχνικά κείμενα δηλαδή, τα οποία με τα οποία μπορείς να πειραματιστείς σε μια σκηνή 5x8, να δοκιμάσεις δηλαδή άλλες φόρμες σε μια σκηνή σαν αυτή του Θεάτρου Σταθμός.

0: Όχι, δεν θα αφήσουμε και το χειροκρότημα.
1: Αυτό ήθελα να αφήσετε, τα χειροκροτήματα.
0: Εντάξει. Χειροκροτήματα στο δεύτερο σταθμό. Έχω παρατηρήσει ότι παραστάσεις που ανεβαίνουν παίζονται και σε επόμενη σεζόν. Πώς το χειρίζεσαι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, κάνεις έναν προγραμματισμό πάντα. Όταν πετυχαίνει μία παράσταση, πώς την χωράς και αυτήν μέσα στην επόμενη σεζόν?
1: Έλεγε κάτι Καρέζη πολύ ωραίο, όταν έπρεπε να κατεβάσουν μία παράσταση που είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν γεμάτη από κόσμο, έλεγε ότι είναι σαν να θάβει ζωντανό άνθρωπο. Ναι. Μία παράσταση δηλαδή που γεμίζει από θεατές. Απόψε ξεκινούν τον τέταρτο τους κύκλο Υγρές που μαζεύουν την Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Τέλα. Την άλλη εβδομάδα, για δεύτερο χρόνο, το Αρμπάιτ των Παλούμπη Τσιωτιόπουλου, που είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30. Πραγματικά οφείλεις να βρεις και ηθικά για τους συνεργάτες σου και καλλιτεχνικά για την ίδια την παράσταση και τους θεατές έναν προγραμματισμό που να εξυπηρετεί και να χωράει τους πάντες.
0: Τι εδώ, ειδικά για τις Υγρές που μαζεύουν την Τσουκνίδα. Υπάρχουν φίλοι μου που δοκίμασαν να βρουν εισιτήριο και μου λένε όλα sold out.
1: Εμένα καμιά φορά με βρίσκουν κιόλας θεατές. Οτιπότε θα ανοίξουν οι θέσεις. Θα ανοίξουν αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, και θα ανοίξουν αυτή τη βδομάδα για τον Φλεβάρι. Γιατί μέχρι τότε θα
0: ξαναπηχθεί το Φλεβάρι. Ναι. Δηλαδή.
1: Και υπάρχουν και δύο νεοελληνικά έργα. Ο 13ος Αύριος του Δημήτρη Πασά, που παίχτηκε και στο Ρωμαϊκό 2 στην Πάτρα, από το Λιλάβ ένας πολιτισμός, και στους τάφους του Φιλίππου έκανε πρεμιέρα. Έτσι άνοιξε το πρόγραμμα. Και το βίντεο κλαπ Φαντασία, τον Νικόλα Λαμπάκη, που σκηνοθετεί και την παράσταση, και του Μιχάλη Μαλανδράκη. Μια εξαιρετική παράσταση που παίχτηκε τώρα το Σαββατοκύριακο και θα παίζεται κάθε Παρασκευή με τα μεσονύκτια.
0: Θα μας πει δύο λόγια για αυτή την παράσταση.
1: Εγώ ενθουσιάστηκα. Είχα ενθουσιαστεί με το έργο καταρχάς. Μου το στείλανε από δύο διαφορετικές πλευρές.
0: Διάβασα ότι διαδραματίζεται σε ένα βίντεο κλαμπ. Αυτό δεν είναι λίγο πασέ?
1: Καθόλου. Δεν είναι όμως το τι πραγματεύεται το έργο. Δεν είναι η πρωτοτυπία του στο θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ένα ταξίδι στην Αμερική ή στο εξωτερικό υπάρχουν. Μπορώ να βρω 7-8 έργα. Από την Αυλή των Θαυμάτων και το California Dreaming μέχρι το Καγκουρό και το Σε εσάς που με ακούτε και τη Νίκη. Πολύ μεγάλων συγγραφέων που όλοι οι ήρωες θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι για να δραπετεύσουν από την ελληνική πραγματικότητα, τη ζώρικη, να πιάσουν την καλή, ας πούμε. Δεν είναι το θέμα, είναι ο τρόπος, είναι ο ήχος, είναι πολύ καλογραμμένο έργο με ευαισθησία, με έναν απόϊχο ιδεολογίας, κάτι που λείπει από τα σύγχρονα έργα.
0: Και το βίντεο κλαμπ που μπαίνει?
1: Ότι ο ένας από τους ήρωες θέλει να συντηρήσει το βίντεο κλαμπ του πατέρα του, ενώ η εποχή αλλάζει, και να οργανώσει διάφορες λέσχες, νοσταλγικές βραδιές κινηματογραφικές. Και πηγαίνει ο φίλος που θέλει να ταξιδέψει στην Αμερική, στον κολλητό του, ας πούμε, τον μπρο που θα λέγαμε τώρα, να τον βοηθήσει, και κάνουν πρόβες για το τι θα πει στη βίζα, στον έλεγχο για να πάρει τη βίζα. Αλλά μέσα από αυτό την πρόβα έτσι, άδειας της βίζας, ξετυλίγεται ο καημός και το χιούμορ και το πνεύμα και η τρέλα μιας ολόκληρης γενιάς σημερινής, με τα προβλήματα που καλούνται οι...
0: Αυτά στα πρότειναν τα παιδιά και...
1: Μου το πρότειναν, μου ήρθε από δύο διαφορετικές πλευρές το έργο. Η μία ήταν των δημιουργών, η άλλη ήταν απαλού. Και όταν το διάβασα, εγωιτεύτηκα. Έγραψα μάλιστα και τον πρόλογο για τις εκδόσεις που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουλεδάκη Κάπα που συνεργαζόμαστε. Αλλά εγωιτεύτηκα και από την παράσταση των παιδιών που έκανε πρεμιέρα τώρα το Σαββατοκύριακο το απόγευμα, και από τους συναδέλφους, τον Σπύρο Μπόσκια και τον Βασίλη Μπόγδανο. Ήτανε μια παράσταση που πιστεύω ότι και αυτή θα έχει ανάλογη πορεία.
0: Ναι, λογικό είναι. Μα νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει γίνει πόρτα το θέατρο Σταθμός πια. Βέβαια, πρέπει να είναι και καλές παραστάσεις. Δηλαδή, όσο εύκολα γίνεται ένα θέατρο πόρτα, αλλά τόσο...
1: Ναι. Είναι, πώς το λέει ο Μπρέχτ, ο χαρακτήρας είναι σαν τα γάτια, είναι ζήτημα χρόνου. Δηλαδή, παλεύεις και με το χαρακτήρα σου στη σημερινή εποχή και με τη φυσιογνωμία σου, με την ταυτότητα την καλλιτεχνική που φες ένα χώρο. Παλεύεις να μην κάνεις εκπτώσεις. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα έρχεται ο Γιάν Φάμπρ, 6 με 21 Νοέμβρη, να φέρει 4 παραστάσεις εξαιρετικές, 4 μονολόγους, 4 κυρίες πολύ καλές ηθοποιοί, που θα υπάρχουν υπέρτιτλοι. Που και τώρα αυτό απαιτεί άλλη οργάνωση.
0: Θα παίξουν και οι 4 μαζί.
1: Ξεχωριστά θα παίξουν.
0: Α, είναι άλλες παραστάσεις.
1: Ναι. Θα κάνουν 2 παραστάσεις η κάθε μια τους. Mm-hmm. Ο κάθε μονόλογος. 8 παραστάσεις.
0: Πώς έγινε αυτό, πώς το συνεννοήθηκες?
1: Γνωριστήκαμε πέρυσι στο Θέατρο Τέχνης που του έκανα μια βραδιά για το βιβλίο του και υπήρξε αμέσως έτσι μια
0: επαφή.
1: Και μετά ήρθε στο θέατρο, πιάμε ένα καφέ, μου χάρισε τα βιβλία του.
0: Του άρεσε το θέατρο.
1: Του άρεσε το θέατρο. Είχε προηγηθεί και ένα που κάναμε μια βραδιά που ήρθαν πολύ καλλιτεχνικοί διευθυντές από όλο τον κόσμο. Που κάναμε, παίχτηκαν οι γυρές που μαζεύουν τη τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλλα στο Grape. Και εκεί ήρθαν 50.
0: Όπου Grape είναι η αγορά που κάνει το
1: καλό φεστιβάλ Αθηνών που έκανε επί Κατέρινας Ευαγγελάτου μέχρι πέρυσι. Ναι. Τώρα λέγεται Συστέμα με τη διεύθυνση του Μιχάλη του Μαρμαρινού και σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο στην καλλιτεχνική διεύθυνση Αργύρο Σιώτη.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε εκεί?
1: Και κάπως αναβαθμίστηκε και το θέατρο, δηλαδή. Ναι. Κάναμε διάφορες εργασίες για να ανταποκριθούμε στα στάνταρς αυτά.
0: Α, ναι, οπότε υπάρχει πια η υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσετε να έχετε υπερτίτλους.
1: Ηχητική, φωτιστική, υπερτίτλοι. Ναι.
0: Όλα αυτά μαζί. Μάλιστα, ωραία. Πότε θα γίνει αυτό?
1: 6 με 21 Νοέμβρη θα γίνει.
0: 6 με 21 Νοέμβρη, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα.
1: Η προπόληση ανοίγει αύριο.
0: Α, εντάξει. Καλά που ήρθε σήμερα δηλαδή, ναι. Και το ακούνε οι ακροατές μας, διότι...
1: Γιατί είναι και τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί λίγο μετά, δηλαδή αν ερχόσουν την άλλη εβδομάδα μπορεί να είχαν τελειώσει. Λοιπόν,
1: more.com πάμε... θα βρουν.
0: Τι?
1: More.com θα βρουν τα εισιτήρια.
0: Πάμε για έναν Haydn και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στην κουβέντα μας και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Έγινε.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από το θέατρο Σταθμός για λίγο για να περάσουμε σε ένα αφιέρωμα που γίνεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα 80 χρόνια του Γιώργου Απέργη. Είναι τρεις βραδιές. Τιτλοφορεί τρεις βραδιές στον κόσμο ενός ανανεωτή. Την Παρασκευή 9 του μηνός θα είναι ο Μάρκο Μπλάου. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα είναι η Βαλερή Φρίτς και την Κυριακή 11 του μηνός θα είναι η Ventus Ensemble μαζί με την Θεανό Παπαδάκη και θα ερμηνεύσουν σε όλα τα... ο πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος Απέργης και η μουσική του. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο δίνει πολλά πράγματα για τον Γιώργο Απέργη, πολλά στοιχεία. Περνάει από διάφορες εποχές του έργου του και εμείς θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για την τρίτη συναυλία, καθώς είναι μαζί μας η Θεανό Παπαδάκη, η οποία μετέχει όμως και στη δεύτερη, με έναν άλλο τρόπο. Είναι έκτακτη συμμετοχή της εκεί. Την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας απόψε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πείτε μας πρώτα-πρώτα πώς έγινε αυτή η συνεργασία σας με τους Ventus Ensemble.
1: Οι Ventus Ensemble, το Μέγαρο Μουσικής, με προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αγαπώ και τιμώ το έργο του κυρίου Απέργη. Και έτσι έχω την τιμή λοιπόν να παρουσιάσω αγαπημένα έργα παλιότερα και πιο σύγχρονα του συνθέτη, αλλά και άλλα κομβικά έργα της σύγχρονης φωνητικής μουσικής, όπως τη Sequenza του Λουτσιάνο Μπέριο. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τους Ventus Ensemble για πρώτη φορά. Θα παρουσιάσουμε ένα έργο το οποίο είναι για κλαρινέτο και κρουστά. Ένα έργο θεατρικό, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του Γιώργου Απέργη. Ο Γιώργος Απέργης, για να πούμε και στο κοινό μας, ήταν πρωτοπόρος του Théâtre Musical, του μουσικού θεάτρου. Ίδρυσε αυτή την ομάδα πειραματικής μουσικής, ηθοποιούς και τραγουδιστές στο Παρίσι τη δεκαετία του 70. Ήταν μέντορας του ο Γιώργος Ξενάκης, φυσικά, όταν Παρίσι του 63. Αλλά πολύ νωρίς κατάλαβε ότι η μουσική του γλώσσα διαφέρει από αυτή του Ξενάκη και αποτελεί βασικό στοιχείο της, το ανθρώπινο στοιχείο, η φωνή δηλαδή, και το θεατρικό στοιχείο. Ο Γιώργος Απέργης, η μουσική του δεν είναι απρόσιτη στο κοινό που δεν γνωρίζει από σύγχρονη μουσική. Αυτό θέλω να πω στο κοινό, ότι είναι μια μουσική πάρα πολύ προσιτή, διότι ακριβώς χρησιμοποιεί το θεατρικό στοιχείο, το παράδοξο και το παιχνίδι. Η φωνή θραυσματικά χρησιμοποιεί όπως θραυσματικούς ήχους, όπως ο ψήθυρος, ο βήχας, το γέλιο, το κλάμα, η κραυγή, και δημιουργεί έτσι ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, σαν να λέμε ότι οι ήχοι ταχύτατα πολλαπλασιάζονται, σωρεύονται ώστε να δημιουργήσουν ένα οικοδόμημα το οποίο έτσι αποκαλύπτεται και στον ίδιο τον ερμηνευτή, αλλά τη στιγμή της ερμηνείας. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα παρουσιάσω κάποιες από τις recitation του. Έχει γράψει ο συνθέτης το 77-78, έγραψε 14 recitations για σόλο φωνή. Αυτές οι recitations διαρκούν γύρω στα 1 μέχρι 4 λεπτά.
0: Δεν ακούσαμε την αρχή, χάνεται λίγο ο ήχος. Πόσο διαρκούν?
1: Ένα με τέσσερα λεπτά, ναι, ναι, η κάθε μία. Mm-hmm. Και είναι για σόλο φωνή. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη μουσική απόκρουση. Η φωνή δημιουργεί, ξεκινάει από μία συλλαβή και δημιουργεί ολόκληρες φράσεις συσσωρεύοντάς τις, δηλαδή σαν τουβλάκια. Αν δείτε δηλαδή τις παρτιτούρες του Απέργη, είναι τρομερά γραφήματα, μοιάζουν είτε σαν βουνά, ένα βουνό λέξεων, mm-hmm, είτε σαν λόφίσκι, πάλι λέξεων ή νοτών. Υπάρχει πολύ το στοιχείο του λόγου, Και το στοιχείο φυσικά το μουσικό, δηλαδή notation, κανονικό μουσική, γραφή. Αλλά είναι μουσική την οποία δεν μπορείς να τη διαβάσεις εκείνη τη στιγμή, διότι η ταχύτητα είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Άρα πρέπει να την έχεις σχεδόν απομνημονεύσει, γιατί πολλές από αυτές τις recitation μπορείς να τις πεις και απ' έξω. Είναι αρκετά επιτητικό για τη φωνή έργο, γιατί όχι μόνο επιτητικό φωνητικά, αλλά και εγκεφαλικά απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση. Και ένα τελευταίο στοιχείο ήθελα απλά να πω ότι ενώ φαίνεται έτσι χαοτικό και τρομακτικό, ταυτόχρονα έχει μια επίδραση σαγηνευτική και στον ακροατή αλλά και στον ίδιο τον ερμηνευτή. Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία και είναι σαν να κάνει ένα διαλογισμό. Η συγκέντρωση που σου απαιτεί αλλά και σου δημιουργεί αυτό το έργο του συνθέτη είναι τρομερή.
0: Γιατί τα ονομάζει Απαγγελίες?
1: Διότι χρησιμοποιεί το στοιχείο του λόγου, χωρίς αυτό απαραίτητα να έχει τονικό ύψος. Βέβαια, κάθε λόγος, και τώρα που μιλάω, μιλάω μουσικά. Ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι έχει γράψει το τονικό ύψος.
0: Ναι. Στη συναυλία αυτή υπάρχει και ένας μαθητής, το πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Νικόλας Τζόρτζης, ένα έργο δικό του, και υπάρχει και ο Λουτσιάνο Μπέριο. Πώς τον δένεται το Λουτσιάνο Μπέριο με τον Γιώργο Απέργη?
1: Ο Λουτσιάνο Μπέριο έγραψε την... Θα μιλήσω και για τον Νικόλα. Καταρχάς, ο Νικόλας Τζόρτζης με εισήγαγε εμένα στο έργο του Γιώργου Απέργη πριν από γύρω στα 10 χρόνια, όπου κάναμε τις ενημερασιών του Γιώργου Απέργη σε ένα πρόγραμμα της Στέγης Ωνάση και σε συνεργασία με το Δύο Αθηνών. Εκεί εγώ έμαθα το έργο του Απέργη και δουλέψαμε μια ομάδα γυναικών, συνθετών, ηθοποιών και μουσικών πάνω σε αυτό το έργο του Γιώργου Απέργη. Ο Νικόλας ο Τζόρτζης έχει γράψει αυτό το έργο το 2020 που θα ακουστεί, και είναι βασισμένο πάνω στην κουλτούρα του ιντερνετικού dating. Και πώς αυτό, την περιφορά την οποία δημιουργεί αυτή η διαδικασία και πώς προσπαθεί να κατασταλάξει κάπου κανείς χωρίς να τα καταφέρνει. Αυτή είναι η έμπνευση. Ναι. Το έγραψε δηλαδή στην αρχή της καραντίνας. Μάλιστα το έγραψε στην Αθήνα.
0: Και τον Λουτσιάνο Μπέριο πώς τον δένετε?
1: Εγώ λατρεύω τον Λουτσιάνο Μπέριο.
0: Εντάξει,
1: και θεωρώ ότι ήταν. Ναι. Και τώρα ήταν πρωτοπόρος σε αυτή την. Έδωσε μεγάλο δώρο στη φωνητική μουσική, θα πω. Και όχι μόνο με τη sequence του, αλλά και με τα πιο, θα πω, folk και κλασικά τραγούδια που έγραψε. Εμπνευσμένο φυσικά από τη σύζυγό του, την Κάθι Μπαρμπέριαν, η οποία αποτελεί μεγάλη έμπνευση για μένα. Θεωρώ λοιπόν ότι η sequence, αυτό το έργο των 8 λεπτών, συνδέεται πάρα πολύ με το έργο του Απέργη. Διότι και εκεί η γυναικεία φωνή είναι εκτεθειμένη για 8 λεπτά παράνοιας. Και πρέπει να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει και να το δημιουργήσει αυτό το οικοδόμημα πάλι, το οποίο αν δείτε πάλι το γράφημα, την παρτιτούρα, δεν το βλέπει συνήθως, δεν το βλέπει συχνά αυτό το πράγμα, τα γραφήματα. Είναι αρκετά απαιτητικό. Και βρίσκεις πάλι εκεί μέσα σε αυτή τη μουσική μια ηρεμία και μια συγκέντρωση. Απαιτητικό πάρα πολύ φωνητικά. Διαφορετικά από την μπελκάντο μουσική ή την μπαρόκ.
0: Όλα αυτά μαζί με τους Ventus Ensemble την Κυριακή του 11 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής. Και ποια θα είναι η συμμετοχή σας στο ρεσιτάλ της Βαλέρη Φρίτς?
1: Εγώ στην ουσία θα κάνω το άνοιγμα της συνομπλίας της Βαλέρη Φρίτς. Θα τραγουδήσω δύο από τις recitation του Απέργη, διαφορετικές από αυτές που θα πω την επόμενη μέρα, γύρω στα 10 λεπτά, ανοίγοντας τη συνομπλία της, ναι. Και το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο σε αυτές τις συναυλίες να πούμε είναι ότι το κοινό θα είναι πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, αυτό το έλεγα. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι είναι όλοι πάρα πολύ κοντά. Είναι μουσική δωματίου, κανονική μουσική δωματίου.
1: Εννοείται.
0: Και εδώ πρέπει να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε, τι άλλα κάνετε αυτή την περίοδο, κυρία Παπαδάκη?
1: Εγώ μόλις ολοκλήρωσα μια περιοδία εδώ στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, όπου πάλι παρουσίασα έργα Μπέριο και άλλων συνθετών όπως ο Ραβέλ, ο Κωνσταντινίδης, αλλά και ο Μοντεβέρντι, με έργα τραγούδια πλασμένα από τη Μεσόγειο.
0: Είχατε προβλήματα με τη βροχή?
1: Κανένα πρόβλημα, πρόλαβα. Ήταν πριν από τις βροχές, ευτυχώς. Και τραγούδισα το κουαρτέτο του Σένμπεργκ μόλις τώρα στη Γερμανία, το δεύτερο κουαρτέτο. Και μετά από την Αθήνα θα ξαναέρθω μέσα Νοεμβρίου για να τραγουδήσω κι άλλο έργο του Απέργη, στις 8 Νοεμβρίου στην αλλακτική σκηνή της Λυρικής, με τους Έργων Ensemble. Θα τραγουδήσουμε ένα έργο για 6 οργανοπαίχτες και φωνή, το Neon Tet. Μετά από αυτό έχω και Handel. Εννοείται δεν κάνω μόνο σύγχρονη μουσική. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα εν έτη 2026. Οπότε με πολύ χαρά θα. Ναι.
0: Και
1: θα
0: τον, αλλού πατάτε, αλλού βρίσκεστε.
1: Τον Ροντελίντα.
0: Αλλού πατάτε και αλλού βρίσκεστε. Μια είσαστε εδώ, μια στην Κρήτη, μια στην.
1: Ναι,
0: μια είστε έξω.
1: Στο Λονδίνο ζω. Έτσι είναι ο σύγχρονος μουσικός. Βρίσκεται παντού. Λοιπόν,
0: κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι να μας δοθεί και ευκαιρία να μας έρθετε και στο στούντιο. Γεια σας.
1: Με το καλό. Θα χαρώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με τον Μάνο Καρατζογιάννη για το θέατρο Σταθμός που φέτος γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Και πρέπει να σε ρωτήσω για το θέμα Λούλα Αναγνωστάκη. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της θεατρικής σου ζωής και ίσως όχι μόνο της θεατρικής, δεν ξέρω. Δύο έργα της έχουν επεχθεί στο θέατρο Σταθμός. Έχεις γενικώς ασχοληθεί με την Λούλα Αναγνωστάκη. Περισσότερα από δύο?
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Τρία δικά μου. Δηλαδή οι τρία που έχω σκηνοθετήσει εγώ. Η κασέτα, ο ήχος του όπλου πρώτα, η κασέτα και πριν ο Ουρανός Κατακόκκινος που είχαμε κάνει με την Έλληνα Τιμεντή την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Μετά ο ήχος του όπλου, μετά η κασέτα και η παρέλαση που είχαν έρθει οι Τούρκοι και παίξανε. Την παρέλαση, τουρκικό σχήμα.
0: Αυτό το έργο είναι η παρέλαση, ειδικά τη Λούλα Αναγνωστάκη.
1: Το λατρεύω.
0: Είναι ένα έργο το οποίο έχει παιχθεί σε όλες τις γλώσσες.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον
1: είναι
0: κόσμο.
1: Από τα πιο πολυπεγμένα νεοελληνικά έργα, σίγουρα το πιο πολυπεγμένο μονόπρακτο.
0: Πάρα πολύ
1: το έγραψε σε μια νύχτα. Γιατί ο Κάρλος Κούν μου το έχει πει η ίδια στη συζήτησή μας αυτό, όταν είχε παρουσιάζει την τριλογία, τότε είχε μόνο τα δύο μέρη, τη Διανυκτέρευση και την Πόλη. Αλλά τότε το 64 οι παραστάσεις έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Και αποφάσισε και είπε στην Λούλα Αναγνωστάκη να γράψει άλλο ένα. Και σε μια νύχτα έγραψε την παρέλαση που είναι ουσιαστικά η Λούλα και ο Μανώλης, τα αδέλφια Αναγνωστάκη. Mm.
0: Έχει δει ποτέ παράστασή σου?
1: Ναι, την πρώτη που βγήκα στο θέατρο με τον Βάσκαλό, με τον Γιώργο τον Αρμένη, εκεί τη γνώρισα. Mm. Το 2002. Mm.
0: Καλά, τις άλλες δεν τις έχει προλάβει να τις δει αυτές που έχεις.
1: Το σε εσάς που με ακούτε το πρόλαβε. Mm. Μάλιστα θυμάμαι που διαβάζαμε τις κριτικές και έκλαιγε, γιατί στο πρώτο του ανέβασμα το έργο η κριτική δεν το είχε καταλάβει, το χτυπούσε πολύ. Γιατί μιλάμε για την ευμάρεια των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν την ευμάρεια, δηλαδή 2003, όπου γράφει ένα έργο όταν ανέβηκε από το Λευτέρι του Βογιατζή, που μέσα έλεγε ότι η Ευρώπη θα έρθει τα πάνω κάτω, η ψαλίδα ανοίγει, ο φτωχός θα γίνει φτωχότερος, θα έρθουν περίεργες αρρώστιες, πόλεμοι, ναρκωτικά. Τότε δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα. Και μετά το 2015 οι κριτικές γράφανε προφητεύοντας το φρικτό σήμερα, mm. όταν το ανεβάσαμε την Όλια, τη Λαζαρίδου και τη Μαρία τη Ζορμπά και ήταν εκλεκτό θείας. Mm. Και είχαμε παίξει την παρέλαση. Το λέγαμε με το Φεζολάρι αυτό την Παρασκευή που είχαμε ένα συνέδριο που μιλάγαμε στο ΕΚΠΑ, στο σαλόνι του σπιτιού της. Με την Βασιλική την Τρουφάκου και τον Έγκυο.
0: Μάλιστα. Εγώ μια φορά έχω ανεβάσει έργο της. Δεν ήρθε να το δει. Χάρηκε πάρα πολύ που ανέβηκε. Έμαθε
1: ποιο έχεις πάντα. Κάνει.
0: Είχα κάνει την Πόλη.
1: Τι ωραίο έργο.
0: Όλα της είναι πολύ ωραία.
1: Για υπάρχει... μένα είναι η μεγαλύτερη συγγραφέα.
0: Είναι. Είναι
1: και
0: πάρα πολύ μεγάλη.
1: Με καθόρισε. Ως άνθρωπο, αφήνω που πρώτο έπαιξα, έγραψα και ως ερευνητής σκηνοθέτησα έργα της, δίδαξα, δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη μου ύλη πάντα για όλες μου τις πρωτιές με τις ιδιότητες αυτές, αλλά με καθόρισε αξιακά, ιδεολογικά.
0: Ποιο είναι το επόμενο που της Λούλας Αναγνωστάκη που θέλεις να ανεβάσεις?
1: Η νίκη του χρόνου, το λέω εδώ πρώτη
0: φορά. Η νίκη
1: φορά.
0: Είναι ένα αριστούργημα.
1: Ναι, το έχουμε το κλείσει περίμενα. Να το κάνουμε του χρόνου.
0: Είναι ένα αριστούργημα, είναι από τα ωραιότερα έργα που έχω
1: είναι
0: διαβάσει.
1: Και το, έχει πάρει και το Ευρωπαϊκό Βραβείο γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα έργα που είχα ετοιμάσει ένα μονόλογο όταν έδινε εξετάσεις.
1: Του Νίκου ή του Θήμιου?
0: Του Νίκου.
1: Τι ωραίο. Σου πάει,
0: Ναι, αυτά μου πήγαινε τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχει ηλικία το θέατρο, Γιώργο.
0: Ναι, όχι, αυτό είχα διαλέξει τότε. Και είχα τρελαθεί με το έργο αυτό από τότε, πραγματικά. Δηλαδή ήταν εποχή πριν ανέβει η κασέτα, πριν γραφτεί η κασέτα.
1: Ναι, το έγραψε το 78-79. Παίχτηκε αμέσως μετά από τις Δάφνες και Πικροδάφνες
0: την
1: ίδια
0: δει στο
1: χρονιά στον Κουν.
0: Αυτό δεν το έχω δει να παιγμένο ποτέ. Λοιπόν, και οπότε αυτό πάει για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Για φέτος μας τα πες, εκτός από τα παιδικά όμως.
1: Έχουμε τέσσερις παραστάσεις, δύο ομάδες εξαιρετικές, με την επιμέλεια της Εύα Στυλάντερ, που είναι ένα κεφάλαιο στο χώρο.
0: Η Εύα ήταν συμμαθητριά μου.
1: Ναι.
0: Και φίλη.
1: Πολύ καλή. Ομάδα Βίδα, ομάδα Ονειρόδραμα, σκηνοθέτες εξαιρετικοί, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Παναγόπουλος, Σταυρούλα Μάκρα, Γιώργος Μενιδιάτης. Μια παράσταση πάει 5 χρόνια, το μια τελένε μόνο η αρχή. Είναι για όλες τις ηλικίες, από 3 μέχρι 83 που λέω και εγώ. Mm-hmm.
0: Και έχετε 4 παραστάσεις για παιδιά.
1: Ναι, Σάββατο 11.30 και 2.30, Κυριακή 11.30 και 2.30. Τα τρία έχουν ανέβει, του Κώστα του Φιλίππογλου και της ομάδας Βίδα, ανεβαίνει 25 του μηνός.
0: Και όλα αυτά. Παιδικό θέατρο από πότε έχει το θέατρο στο Θαυμάσιο?
1: Από την αρχή.
0: Α, έχει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά.
1: Έχουμε δηλαδή ένα σύντομο απολογισμό των 10 ετών στο φετινό μας πρόγραμμα, ο οποίος υπάρχει βέβαια και στο site, στο σταθμοθέατρο.com, αλλά και στο mor.com, στη σελίδα του θέατρου.
0: Εκτός από το θέατρο Σταθμός και εκτός από τον τρόπο που το γιορτάζετε τώρα, εσύ έχεις χρόνο για άλλα πράγματα? Δηλαδή έχεις χρόνο να σκεφτείς έστω να κάνεις τηλεόραση ή κινηματογράφο ή κάτι άλλο?
1: Διδάσκω σε 4 σχολές. Η μία είναι και το Εθνικό Θέατρο τώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει για μια σειρά μαθημάτων. Οι άλλες είναι ιδιωτικές και δεν τις αναφέρω. Οπότε ζω μέσα από τη διδασκαλία, γιατί το θέατρο μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ξέρουμε ότι θα πηγαίνει καλά. Οπότε χρειάζεται κάτι πιο σταθερό. Και τελειώνω το διδακτορικό μου στην Αναγνωστάκη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, όπου το έχω στείλει.
0: Α, κάνεις και διδακτορικό? Ναι. Με τι αντικείμενο?
1: Λέγεται Αναγνωστάκη στον 21ο αιώνα. Είναι η δραματουργία της Λώσης Αναγνωστάκη.
0: Α, γενικά η δραματουργία της και τώρα στον 21ο
1: αιώνα. Και το πώς περνάει στον επόμενο αιώνα.
0: Αλήθεια, από τα άλλα έργα της έχουν μεταφραστεί, παίζονται στο εξωτερικό?
1: Κυρίως η παρέλαση και το «Σας που με ακούτε», αυτά τα δύο. Το «Σας που με ακούτε» έχει παίχτη και στην Ιταλία, το έχει σκηνοβρετήσει και ο Βίκτορ Αρδίτης, στην Κύπρο παίχτηκε, αλλά η παρέλαση σε όλο τον κόσμο.
0: Η κασέτα, ο ήχος του όπλου δεν έχουν παίχτη?
1: Έχουν μια ελληνικότητα αρκετά έντονη, που δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ το «Σας που με ακούτε» κάνει ένα άνοιγμα, γιατί διαδραματίζεται στο Βερολίνο σε μια πολυτράνζιτ όπου συναντιόνται πολίτες από όλη την Ευρώπη με έναν
0: έχει
1: τρόπο.
0: Πάντως και έργα που θα μπορούσε. Δηλαδή, η συναναστροφή, το Αντώνιο ή το Μήνυμα. Ή και
1: το Αντώνιο το Μήνυμα είναι αρκετά επενικτικό λόγω της δικτατορίας και της λογοκρισίας. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε ένα πολυτορχικό καθεστώς στην Αγγλία, γι' αυτό λόγο ακριβώς ότι δεν μπορεί το 1971 να μιλήσει για πολυτορχικό καθεστώς στην Ελλάδα.
0: Και τα διαμάντια και μπλούζ θα μπορούσαν.
1: Τα διαμάντια, βέβαια, ναι. Είναι και το μόνο έργο που δεν έχει και αναφορά στον εμφύλιο. Mm-hmm. Είναι το μόνο έργο. Οπότε πραγματικά αυτό δεν χρειάζεται γνώση του ιστορικού φόντου.
0: Ναι. Και είναι και ένα έργο που δεν είναι εύκολο να τολμήσει να το ανεβάσει κανείς.
1: Είναι... το έχει η Καρέζη.
0: Η Καρέζη ήταν.
1: Πέρυσι συγκινήθηκα. Είχαν ανέβει 6-7 επιτυχίες της Τζέννης Καρέζη στο Ελληνικό Θέατρο.
0: Mm. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη το πίσω. Ήταν πολύ μεγάλη η παράσταση αυτή το Διαμάντια για Μπλούς.
1: Του Βασίλη, του Παπαβασιλείου, του Βασκάλου μας.
0: Λοιπόν. Και. Πώς ονειρεύεσαι τα 20 χρόνια του Θεάτρου Σταθμός?
1: Α, δεν ονειρεύομαι τα 20 χρόνια. Εγώ είμαι δόσιμη σήμερα. Δεν πάω τόσο μακριά.
0: Α, δεν πάω τόσο μακριά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όταν ξεκίνησες το Θεάτρο Σταθμός, δεν είχες στο μυαλό σου μια προοπτική?
1: Όχι, όχι. Ούτε ποτέ είχα κάποια βλέψη να διευθύνω ένα χώρο, ούτε καν να σκηνοθετήσω. Έβγαινα και από ένα βαρύ πένθος. Είχα μόλις χάσει τον πατέρα μου, μετά τον παππού μου, μόλις άνοιγα το θέατρο, τον πατέρα του και γιαγιά μου, γιατί ήταν αρκετά νέος ο πατέρας μου, τα πέθανε, και κάπως έβγαινα από ένα πένθος και δεν είχα το μυαλό καθόλου για αυτά, και αυτή η περιπέτεια της υγείας του πατέρα μου νομίζω ότι είναι κάτι που με καθόρισε και σκέφτομαι μόνο το εδώ και τώρα, το σήμερα. Κάνω κάποια πλάνα μέχρι του χρόνου, γιατί έτσι είναι η δουλειά μας, αλλά ως εκεί.
0: Και ο Χριστός ξανασταυρώνεται, στον οποίο σκηνοθετήσεις και παίζεις και τον ρόλο του, τον κεντρικό του.
1: Του Μανολιού.
0: Του Μανολιού, ναι. Αυτό πώς το αισθάνεσαι, πώς σ' αρέσει, ήταν κάτι πολύ, που σου άρεσε πολύ?
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαι ο μισός από την Κρήτη, ο άλλος μισός είμαι από το Μεσολόγγι, γι' αυτό και έκανα και στο Εθνικό Θέατρο την παράσταση για την έξοδο του Μεσολογγίου το καλοκαίρι, με τη Μαρίζα Κόχτο, Γιάννη του Τσορτέκη, τη Μαρία Ζουρμπάνα και τη Βίκτη Βολιώτη, και ένα εξαιρετικό θεάσιο, το Δημήτρη Γεωργιάδη και τη Μαρίνα Μάλιο. Και τώρα η άλλη μου καταγωγή είναι από την Κρήτη. Μεγάλωσα με το Κασατσάκι. Ήμουν τόσο τώρα σε αυτό που κάνουμε πρόβες, που όπως είπα πριν, θα το πω να πω και κανένα αστείο γιατί το έχω πολύ βαρύνει. Όταν πήγα στην τουαλέτα και λέει εδώ στην ΕΡΤ, στα υπέροχα στοντιό σας δίπλα οι τουαλέτες, παρακαλώ τραβάτε το καζανάκι, εγώ διάβασα παρακαλώ τραβάτε το καζατζάκι. Είμαι τόσο πια μέσα σε αυτό. Και αυτή την τσάντα που έχω εδώ την πήρα από το μουσείο του Καζατζάκη που πήγα το καλοκαίρι, που είναι εξαιρετικό μουσείο.
0: Εξαιρετικό μουσείο και κάνει κάθε χρόνο πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα πάμε πρώτα ο Θεός τον Ιούλιο να παίξουμε εκεί.
0: Α, θα πας με τον Χριστό. Είναι δύσκολο 11 άτομα όλα μαζί, είναι ακριβό.
1: Θα πάμε.
0: Θα βρεις τον τρόπο.
1: Ελπίζουμε να μας βοηθήσει η ΕΡΤ.
0: Λοιπόν, αυτά από μας.
1: Ή να μας βοηθήσει η ΔΕΗ, όχι μόνο την Άννα, να βοηθήσει και εμάς.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας, Μάνο Καρατζογιάννη. Να πάνε όλα, να γιορτάσετε και τα 20 χρόνια και τα 30 χρόνια και τα δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Να είμαστε γεροί, όλοι να είμαστε γεροί και χαρούμενοι.
0: Έτσι.
1: Και να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί λίγο τα νεύρα μας πάλονται καθημερινά.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι σας δώσαμε διάφορες ωραίες ιδέες, θεατρικά τουλάχιστον και μουσικά, με την Θένα Παπαδάκη. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και όπως αρχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ακούμε συμφωνίες Μπετόβεν που ηχογράφησε το 1935 ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, σήμερα Φιλαρμονική Νέας Υόρκης. Οι ερμηνείες αυτές αποκαταστάθηκαν πρόσφατα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την Ποιμενική Συμφωνία χωρίς το αργό δεύτερο μέρος που ακούσαμε ήδη. Πρώτο μέρος, Allegro ma non troppo.

Και τώρα η 8η συμφωνία του Μπετόβεν, πάντα με το Σκανίνι και ορχήστρα της Νέας Υόρκης, από συναυλία του 1936. Πρώτο μέρος, Allegro Vivace con Brio.

0: Εδώ, με απόσπασμα από την πρόβα του Κοριολανού με το Σκανίνι, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Αξίμφι». Κείμενο και εικόνες, Καταρίνα Σομπράλη.

0: Μια μέρα, ένας ερευνητής έκανε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη.
1: Έλα να δεις.
0: Τι πράγμα? Εξαφανισμένη από τον καιρό του Νόε, βρέθηκε κατά τύχη σε ένα παλιό, παροχημένο πλέον λεξικό. Ήταν μια καινούρια λέξη. Αξίμφη. Η είδηση γρήγορα διαδόθηκε. Όλοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την τόσο πρόσφατη αυτή ανακάλυψη, μα κανείς δεν ήξερε πώς. Δεν γνώριζαν τι σήμαινε, ούτε καν τι μέρος του λόγου ήταν. Τότε κάποιος θυμήθηκε να ρωτήσει τη δόκτωρα Ζουλμίρα, που ήταν 137 χρονών, μήπως ήξερε την παράξενη τούτη λέξη. Ασφαλώς και τη γνωρίζω, μόνο που δεν είναι αξύμφη, είναι αξυμφή. Από το συνηρημένο ρήμα αξυμφέο αξυμφό. Κατά πώς φαίνεται, ο κόσμος είχε αξυμφήσει, ανέκαθεν αξυμφούσε και θα συνέχιζε να αξυμφεί για όσο υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Ο κόσμος πέρι χαρής άρχισε να χρησιμοποιεί την καινούρια λέξη ως ρήμα. Όποτε δεν ήξεραν τι να κάνουν, αξυμφούσαν. «Μαμά, έκαψα το κέικ! Αξύμφησέ το!» Ώσπου εμφανίστηκε ένας γλωσσολόγος και είπε «Απεταξάμιν!» Σύμφωνα με μία λεπτομερή ανάλυση της προφοράς και της προέλευσης της λέξης, το αξύμφι δεν μπορούσε παρά να είναι ουσιαστικό. Αμέσως βρέθηκαν κάποιοι που είπαν ότι είχαν δει αξύμφια με σάρκα και οστά. Στο εξωτερικό υπάρχουν ακόμα αξύμφια και είναι πράσινα. Ο κόσμος άρχισε να τηλεφωνεί στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ και στα ταξιδιωτικά πρακτορία. Μία ήθελε ένα διακοσμητικό αξύμφι για το τραπέζι του καθιστικού, μία να φτιάξουν ριζότο αξυμφιού, μία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μα τι σωρή χώρα είναι αυτή που δεν έχει πια αξύμφια? Οι μαγαζάτορες τηλεφωνούσαν στους προμηθευτές τους και αυτοί τηλεφωνούσαν στα εργοστάσια. Και εκεί, μην ξέροντας τι να κάνουν, όλοι τους αναφωνούσαν. «Αξύμφη που μας βρήκε!» Εν τω μεταξύ, ο ερευνητής, έχοντας ψάξει με μεγαλύτερο ζήλο, ήρθε και είπε ότι όλοι έκαναν λάθος. Εν τέλει, τα πάντα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι το αξύμφη ήταν επίθετο. Έτσι, ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί τη λέξη ως επίθετο. «Αχ, ξέρεις τώρα τι αξυμφής που ήταν!» «Δεν έχω δει κάτι πιο αξυμφή!» «Πώς σου φαίνεται?» «Δεν ξέρω, είναι κάπως αξυμφώδες!» Την επομένη όμως το κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός έδωσε την εξής απάντηση σε έναν βουλευτή. «Το ζήτημα αυτό θα επιληθεί αξυμφώς!» «Μάλιστα. Τώρα δηλαδή έγινε επίρρημα?» «Μπορεί», είπε ένας γλωσσολόγος, ειδικό στη γραμματική. «Υπάρχουν πολλά ουσιαστικά που παράγουν επίθετα. Ρήματα που μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν. Και επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα. Όπως το θαυμάζω, θαυμασμός, θαυμάσιος. Ή το αργός, αργά, αργό». «Έτσι ακριβώς», αποκρίθηκε ο γλωσσολόγος και επήλθε χάος. Όλος ο κόσμος έλεγε αξύμφη όποτε και όπως του άρεσε. Το χρησιμοποιούσαν ως αντωνυμία, σύνδεσμο, επιφώνημα. «Αξύμφη!» Ακόμα και ως πρόθεση. «Πού είναι το χειριστήριο?» «Μου φαίνεται ότι το είδα αξυμφή του τραπεζιού». Ωστόσο, Δυσαρεστημένος καθώς ήταν με την πορεία του θέματος, ο ερευνητής αποφάσισε να ανασκουμπώσει και πάλι τα μανίκια του. Αλώνησε όλα τα βιβλιοπωλεία, τις βιβλιοθήκες, τα μαγαζιά με μεταχειρισμένα βιβλία και έκανε μια καινούργια ανακάλυψη. Εν τέλει, μαθεύτηκε τη μέρος του λόγου ήταν το αξίμφι. Σύνδεσμος είναι. Να δεις που θα είναι άρθρο. Είναι σχεδόν

Ασφαλώς και ξέρω. Το περλίνσο, μέσα σε μια πρόταση, χρησιμεύει για να... Ήτανε το πολύ διασκεδαστικό και αλληγορικό βιβλίο για αυτή την παράξενη λέξη αξύμφη. Κείμενο και εικόνες Κατερίνα Σομπράλ. Από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Όνειρα γλυκά.

0: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.
1: Ακούτε τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Σήμερα, Λάτιν όνειρα και ένας βασιλιάς. Ξαβιέ

Τη δεκαετία του 30, ολόκληρος ο κόσμος και η Αμερική είχαν ανάγκη από ένα όνειρο, ένα παραμύθι, μία ιστορία, μία εικόνα, μία μουσική που να αλλάζει την πραγματικότητα που ήταν ζωφερή, τουλάχιστον για τους πιο πολλούς. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά τα χρόνια του πολέμου και την οικονομική κρίση του 1929, ήθελαν εκτός από το New Deal και ένα καινούριο όνειρο. Αυτό το όνειρο το προσέφερε και ο κινηματογράφος, αλλά και η μουσική. Ήταν τότε που οι Αμερικανοί γνωρίζουν την Latin μουσική, τον εξωτικό χορό και τα πολύχρωμα τροπικά κοστούμια. Ένας από τους πρωτοπόρους που άνοιξε το δρόμο για τους άλλους ήταν ο Ξαβιέ Κουγκάτ. Εκεί πηγαίνουμε σήμερα.

Ξαβιέ Κουγκάτ, ο επωνομαζόμενος βασιλιάς της Ρούμπας, συνθέτης, ηθοποιός, διευθυντής ορχήστρας. Εδώ, παρέα με τον Μιγκελίτο Βαλντές, στο κλασικό τραγούδι του Βαλντές, Ρούμπα Ρουμπέρο. Αν το όνομά του μοιάζει σήμερα ξεχασμένο, ο Ξαβιέ Κουγκάτ είναι αυτός που εισήγαγε την λατινοαμερικάνικη μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο ρόλος του ήταν τεράστιος και καθοριστικός. Αν σήμερα χορεύουμε Latin, το χρωστάμε και σε αυτόν.

Τη δεκαετία του 30 με 40, οι Αμερικάνοι γνωρίζουν τη μουσική που έρχεται από τους τροπικούς, από την Καραϊβική.

Κουγκάτ παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό θέαμα, μία ορχήστρα με πολύχρωμες ενδυμασίες, με ρυθμούς που ξεσηκώνουν το κοινό και το κάνουν να χορεύει. Ο Ξαβιέ Κουγκάτ φανερώνει στους βόρειους της Υπήρου τον πλούτο, τη χαρά, τη μαγεία, τη μουσική, το χορό της Κεντρικής Αμερικής. Ρυθμός ανακατεμένος με όνειρο, φαντασία, εξωτισμό.

0: Γκουάιρα, επική σύνθεση του Αρμάντο Ορεφίτσε, και Νουέβα Κόγκα, σύνθεση του ίδιου του Ξαβιέ Κουγκάτ και του Μιγκελίτο Βαλντές. Ερμηνευμένα και τα δύο από τον Μιγκελίτο Βαλντές και την ορχήστρα του Ξαβιέ Κουγκάτ, από ηχογράφηση του 1940.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Ο Ξαβιέ Κουγκάτ γεννήθηκε στη Χιρόνα της Ισπανίας, στην Καταλονία, στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου του 1900. Και σε ηλικία 4 ή 5 χρόνων η οικογένειά του μεταναστεύει στην Κούβα. Εύκολο να δούμε το νήμα της ζωής και της μουσικής του να ξετυλίγεται. Από την Αβάνα στη Νέα Υόρκη και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο μια ρούμπα δρόμους. Και πηγαίνοντας παρακάτω συναντάμε τον Ξαβιέ Κουγκάτ το 1943 με μια οβίδα από το Brooklyn. A bombshell from Brooklyn. Τραγουδίστρια, βόμβα και οβίδα, η Λίνα Ρωμαίη.

Ξαβιέ Κουγκάτ, στην αρχή της καριέρας του, ήταν ο μουσικός που σπούδαζε βιολί και έδινε συναυλίες στην Καταλωνία, στο Παρίσι, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Όμως, όταν ανακάλυψε τη μουσική των Αντιλών μαζί με τη σύζυγό του και τραγουδίστρια Ρίτα Μοντανέρ, εγκαταλείπει το βιολί για τους τροπικούς χορούς. Η Ρίτα Μοντανέρ, τραγουδίστρια και σύζυγος του Ξαβιέ Κουγκάτ από το 1918 ως το 1920, υπήρξε ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής και της έμπνευσής του. Ας κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και πάμε να την ακούσουμε να ερμηνεύει το θρυλικό «El Manicero» από την ταινία του 1938 «Romance del Palmar», για να ακολουθήσει η δική της εκδοχή σε ένα άλλο θρυλικό κομμάτι, το «Siboney».

Ο θρύλος λέει ότι ο Κουγκάτ ήταν ο αγαπημένος μουσικός του Ροντόλφο Βαλεντίνο, ο οποίος επέμενε να βρίσκεται ο Κουγκάτ στα γυρίσματα όλων των ταινιών του, παίζοντας ρομαντική μουσική για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα στις παθιασμένες ερωτικές σκηνές. Οι γνωριμίες στο Χόλιγουντ βοηθούν τον Κουγκάτ να συμμετέχει με την ορχήστρα του σε 13 musical της Metro Golden Mayer και να έχει εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και μία μόνιμη συνεργασία 16 ετών στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria, στο χώρο που έγινε γνωστός ως Cougat's Room. Από τα χρόνια του στο Waldorf Astoria και η ηχογράφηση του Μπάμπαλου που ακούμε.

0: Όλα εκείνα τα χρόνια, ο Ξαβιέ Κουγκάτ και η ορχήστρα του παρουσιάζουν τραγούδια που έγιναν κλασικά της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Μερικοί καλλιτέχνες του οφείλουν την καριέρα τους. Ντέζι Αρνάζ, Τίτο Πουέντε και φυσικά Μιγκελίτο Βαλντέζ. Που τον βρίσκουμε παρέα με όλη την ορχήστρα του Κουγκάτ στο κομμάτι που θα ακούσουμε και έχει τον τίτλο «Τσινκοχίγιος». Ηχογράφηση του 1940. Για να ακολουθήσει το «Μικόγκα», σύνθεση των Ξαβιέ Κουγκάτ και Κονσουέλο Μπάουζα, πάλι με τη φωνή του Μιγκελίτο Βαλντέζ.
1: Πεδρίτο, Παβλίτο, Τσουκίτο, Χασίντο, Χωσέ.
2: Πέδρο,
1: Πέδρο,
2: Παύλο,
1: Παβλίτο,
2: Τσούτσο, Χασίντο, Χωσέ.

σημαντικό ρόλο στη διαδρομή του Ξαβιέ Κουγκάτ και στην επιτυχία που γνωρίζει, παίζουν όλα αυτά τα χρόνια οι σύντροφοι, οι εντυπωσιακές σύζυγοί του. Κάρμεν Καστίγιο ήταν μαζί από το 1929 έως το 1947. Λορέν Άλεν ήταν μαζί από το 1947 έως το 1952. Αμπελέιν ήταν μαζί από το 1952 έως το 1964. Είναι αυτές που ερμηνεύουν τα τραγούδια που επιλέγει να παρουσιάσει στο κοινό και συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Σας προτείνω να ακούσουμε στη συνέχεια δύο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της διαδρομής. Amor, τεράστια επιτυχία του Κουγκάτ με την Κάρμεν Καστίγιο το 1942, και αποσπάσματα από την εμφάνιση του Ξαβιέ Κουγκάτ με την ορχήστρα του και την Αμπελέιν στο τηλεοπτικό σόου του Ed Sullivan στην Αμερική το 1962.

Όλη η ζωή του Ξαβιέ Κουγκάτ μοιάζει με μια ατέλειωτη περιπέτεια. Συμμετοχές στη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαβάνας, εμφανίσεις στις τέσσερις γωνιές του κόσμου και στον κινηματογράφο. Όταν το ταγκό γίνεται μόδα στη Δυτική Ακτή, ο Ξαβιέ Κουγκάτ παίζει ρούμπα και δημιουργεί τη δική του ορχήστρα για το καμπαρέ Coconut Groove και την ονομάζει Ξαβιέ Κουγκάτ Ίσους Ζιγκολός. Η επιτυχία τους περιμένει στην άκρη της πίστας. Ξαβιέ Κουγκάτ. Μία πορεία, μία μετακίνηση, μία περιπέτεια ολόκληρη η ζωή του. Ο ίδιος φεύγει από τη Δυτική Ακτή το 1930 για την Ανατολική και από το 1932 εμφανίζεται, όπως είπαμε, καθημερινά στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria. Το 1933 ηχογραφεί το Καμινίτο, το En el Rancho Grande, το Dusk, το Gypsy Airs που γίνονται αμέσως επιτυχίες.

0: στη διάρκεια του πολέμου από το 1942 έως το 1946 περιοδεύει στα αμερικάνικα στρατόπεδα στο εξωτερικό. Το 1947 εγκαταλείπει το Waldorf Astoria, παίρνοντας μαζί του δύο ταλαντούχους τραγουδιστές. Είναι ο Dean Martin και ο Jerry Lewis. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζει τις περιοδίες του σε ολόκληρο τον κόσμο. Βενεζουέλα και Περού το 1960, Βολιβία το 1962, Ιαπωνία το 1965. Ηχογραφεί και εμφανίζεται στην Ευρώπη γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.
1: Ven a ver si ha vuelto loco ya, quita la compasa barro ya, es porque pa' tu gusto lo llamó, una mulatica del solar. Ven a ver si ha vuelto loco ya,

Το 1970 ο ίδιος αποφασίζει να σταματήσει την καριέρα του. Αποσύρεται στην Καταλωνία και εκεί θα πεθάνει στις 27 Οκτωβρίου 1990 σε ηλικία 90 ετών.

Ήταν το Intercity, σήμερα μια διαδρομή αφιερωμένη στον Ξαβιέ Κουγκάτ, τον βασιλιά της Ρούμπας. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια, Νίκος Σαββοργινάκης. Τίτλοι τέλους, με το θρυλικό Μπραζίλ, τον Μπαρόζο και Ράσελ, από ηχογράφησή του με τον Ξαβιέ Κουγκάτ και την ορχήστρα του το 1943, που έγινε τεράστια επιτυχία. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρυθμίση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το δεύτερο άλμπουμ της Χανακίβ, Interlude, που κυκλοφόρησε την άνοιξη από τη βρετανική Gondwana Records. Η πιανίστρια και συνθέτρια Χανακίβ γεννήθηκε στην Εστονία, αλλά ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Η μουσική της έχει ως επίκεντρο το πιάνο και την κλασική παιδεία της, αλλά μετέρχεται ποικίλων μέσων και κτείνεται σε αρκετές άλλες περιοχές. Η Gondwana Records, που ακολουθώντας το παράδειγμα της γερμανικής CM, αν και κατά βάση είναι jazz εταιρεία, έχει και ένα τμήμα σύγχρονης μουσικής, υπέγραψε συμβόλαιο μαζί της με αποτέλεσμα το πρώτο άλμπουμ της Goodbye το 2023. Μια πρωτότυπη εργασία μετακλασικής γραφής, με έντονη επίδραση του σπουδαίου μοθνίτη συνθέτη Arvo Pärt, αλλά και πολλές επιρροές μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία από την σημερινή ηλεκτρόνικα. Θα ακούσουμε ενδεικτικά από αυτό τα Goodbye και Meditation 3.

3 χρόνια αργότερα ήρθε το Interlude που διατηρεί μεν τη μετάμπιεντ ατμοσφαιρικότητα του Goodbyes, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ διαφορετικό, πιο σύνθετο και σίγουρα πολύ πιο όριμο. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση του με το intro.

Όπως ήδη έγινε φανερό, ένα νέο στοιχείο προστέθηκε στο Interlude, είναι το φωνητικό. Το ιδιότυπο μείγμα ερμηνείας και απαγγελίας της ίδιας της Χάνακιμφ. Τα ηλεκτρονικά έχουν περιοριστεί αισθητά και τη θέση τους ουσιαστικά έχει πάρει μια ορχήστρα εχόρδων με συχνά έντονη σολιστική παρουσία του βιολοντσέλου, του κοντραμπάσου και λιγότερο του άλτο σαξοφόνου. Συνεχίζουμε με τα Sunbeams και Numb.

Δύο άλλες διαφοροποιήσεις του Ιντελούντ είναι ότι το πιάνο της Χανακίβ αρκετά συχνά είναι προετοιμασμένο, κάτι που του προσδίδει ένα χαρακτήρα κρουστού και σε συνδυασμό με τα σποραδικά ηλεκτρονικά beats καθιστούν το δεύτερο άλμπουμ της Χανακίβ σαφώς πιο ρυθμικό από το πρώτο. Ακολουθούν τα Homecut, Ηλίκου Μάτουλτ, Μαλαγγέν και Μέισονκ.

με επιπλέον αυτή τη φορά μια επίδραση από την ελευθερία της jazz στο υπόβαθρο. Η μουσική της Χάνακιβ κυριολεκτικά ρέει με μια σχεδόν οργανική φυσικότητα αλλά και αυτοκυριαρχία, σαν ένα ήρεμο ποτάμι, σαν το αίμα στις φλέβες, σαν τον παλμό της ίδιας της ζωής. Ακολουθούν τα Λοπουλάουλ, Λαστέλ και January Song.

Το Ιδελού της Χάνακη είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σύγχρονης μουσικής εφετινής χρονιάς. Πρωτοποριακό, αλλά δίχως να το επιδιώκει καθόλου και γι' αυτό προσβάσιμο ακόμα και στα αμύητα ακροατήρια. Αποφασιστικά προσωπικό, μιλώντας εξίσου στο μυαλό και στην καρδιά και αβίαστα, κάποιες φορές ακόμα και αφοπλιστικά όμορφο. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με την φιλοσοφημένη κόντα του Stillness.

Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Μοντζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα σε 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Τα ποίηματα που γράφουν διορθώνουν τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο, τα πράγματα είναι δύστροπα. Σαν κυφήνας μείνε σιωπηλός. Η αρτηριακή σου πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο στο αίμα σου αυξάνεται. Η υγεία σου επιδεινώνεται. Για να βελτιωθείς, γράψε εκείνο το στίχο. Αντίστρεψε τη διάθεσή σου. Μην μελαγχολείς. Είναι καλό, δεν είναι αγένεια να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Να μην τα καταπιέζεις, να μην ξεσπάς, μην φωνάζεις, μην κατσουφιάζεις. Γράψε τους φόβους σου με δάκρυα τις σκέψεις που πάλεψες και πες «Σήμερα νιώθω καλύτερα». Με κάθε γράμμα που γράφεις νιώθω καλά. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Γράφει ο Zimu Poet από τη Ζιμπάμπουε στο ποίημά του «Kudos to Poets», χρησιμοποιώντας την αρχαιοελληνική λέξη «κίδος», την οποία η νεοελληνική έχει ξεχάσει, και γι' αυτό μεταφράζουμε με τη λέξη «δόξα», «δόξα στους ποιητές». Κι αν το έχουμε ξεχάσει εμείς, το θυμούνται οι αγγλόφωνοι και το μεταχειρίζονται συχνότατα ακόμη και οι νέοι. Δεν είναι δηλαδή μια λέξη σπάνια ή εξεζητημένη στην αγγλική «σήμερα». Ανασύρεται από τη λύθη τον 19ο αιώνα, όταν αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Δύσης για την ελληνική αρχαιότητα, κυρίως λόγω της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα εξαπλώνεται ο ρυθμός Greek Revival, ελληνική αναβίωση, με χαρακτηριστικά τη συμμετρία, την απλότητα και τις τέλειες αναλογίες των αρχαιοελληνικών ναών, καθώς και αρχιτεκτονικά στοιχεία τους, όπως κίονες και αετώματα. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ακαδημαϊκοί κύκλοι επαναφέρουν σε χρήση το κίδος, ουδετέρου γένους, γράφεται με ύψιλον, που έχει τη σημασία του επένου, της τιμής, της φήμης. Σημειώνουμε ότι στην αρχαιοελληνική η ίδια λέξη, με την ίδια ορθογραφία, εμφανίζεται και αρσενικού γένους με ακριβώς αντίθετη σημασία, σύμφωνα με τους Λίντελ και Σκοτ. Ο κίδος είναι το όνειδος, η ύβρις. Με τον κίδο συνδέεται το ρήμα «κιδάζω», το οποίο σημαίνει «βρίζω», «βλασφημώ», «διασύρω». Ενώ με το κίδος συνδέεται το ρήμα «κεδένω», που έχει τη σημασία «εξυμνώ», «εξαίρω». Από τους πανεπιστημιακούς του 19ου αιώνα, το κίδος περνά στην επιχειρηματική κοινότητα του 20ου, διαδίδεται και σύν το χρόνο φθάνει να χρησιμοποιείται έως σήμερα στον καθημερινό λόγο. Λένε επί παραδείγματι για κάποιον που θέλει με τη δράση του να αποκτήσει φήμη και τιμές ότι επιζητεί «kudos» και όχι «profits», «κέρδη». Χρησιμοποιείται επίσης μονολεκτικά για την απόδοση «επένου», όπως λέμε στην ελληνική «συγχαρητήρια» ή «έβγε». Βέβαια, αν όχι τα συγχαρητήρια, τουλάχιστον το «έβγε» στην ελληνική τίνει να ξεχαστεί κι αυτό, αφού προτιμάται η αγγλική «respect». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Low Cloud, Dark Skies. Χαμηλά σύννεφα, σκοτεινή ουρανή. Ο Βρετανός Ρότζερ Ίνο δεν συνθέτει τοπία, συνθέτει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γεννιούνται τα τοπία. Στη μουσική του δεν υπάρχουν μεγάλες χειρονομίες, ούτε δραματικές κορυφώσεις. Υπάρχει μια αξιοθαύμαση εμπιστοσύνη στη βραδύτητα, γιατί γνωρίζει ότι η πιο ουσιαστική συγκίνηση εμφανίζεται πάντα λίγο αργότερα από τη στιγμή που την αναμένουμε. Κάτω από τον χαμηλό ουρανό, όλα γίνονται πιο αργά. Οι σκέψεις αποκτούν βάρος και η μουσική λειτουργεί σαν μια ομίχλη που δεν κρύβει τον κόσμο, αλλά αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες. Σε αυτό το χαμηλό γκρίζο φως της ακίνητης ατμόσφαιρας του Ρότζερ Ίνο, το μουσικό σχήμα των Man Doki Soulmates εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου, με μια σύνθεση που μοιάζει να κινείται σε δύο παράλληλες διαδρομές. Της μελωδίας, που διατηρεί μια σχεδόν λυρική καθαρότητα, και της αρμονικής της βάσης, που μεταβάλλεται διαρκώς κάτω από την επιφάνεια με τρυφερότητα και νοσταλγία. Last Day of Summer, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού.

Psy and You, κιανή δροσιά. Τίτλος καθοριστικός για την ακουστική αίσθηση της σύνθεσης του Ιάπωνα Yu Peng Chen σε μια εκδοχή όπου η μουσική ιδέα απογυμνώνεται από ευρύτερα ηχητικά χρώματα και μεταφέρεται αποκλειστικά στο πιάνο. Το κιανό ως χρώμα βρίσκεται ανάμεσα στο γαλάζιο και το πράσινο και η δροσιά σχηματίζεται μέσα στη νύχτα, αλλά γίνεται ορατή στο πρώτο φως. Το Psy and You κατοικεί ακριβώς μέσα σε αυτό το μετεχμιακό σύμπαν, χωρίς βιασύνη και δίχως κορύφωση, καθώς ο Yu Peng Chen αντιλαμβάνεται τη σιωπή όχι ως απουσία ήχου, αλλά ως ενεργό χώρο. Ως το πεδίο μέσα στο οποίο η κάθε νότα αποκτά βάρος και σημασία. Ο συνθέτης επισημαίνει ότι ο κόσμος δεν γίνεται μεγάλος επειδή εμπεριέχει εντυπωσιακά γεγονότα. Γίνεται μεγάλος όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε το μικρό. Σε αυτήν την εσωτερική μετατόπιση, ο γερμανικής καταγωγής πιανίστας Μάρκους Λέμπερ στη συνέχεια αντιπαρέρχεται με μια απομάκρυνση από τη λεπτομέρεια, όπου η πραγματικότητα γίνεται πιο αόριστη, σε μια απόσυρση ιδιωτική και περισσότερο οικία. Escapism.

Elysium, ένας τίτλος που παραπέμπει αναπόφευκτα στα ηλίσια πεδία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης ως τόπου ευδαιμονίας, απαλλαγμένου από την αγωνία της σύγκρισης και της επιδίωξης, ενός τόπου γαλήνης. Ο Ολλανδός Hugh Πέβινγκ αναζητά την ομορφιά της ύπαρξης σε έναν τόπο όπου η μνήμη πάβει να είναι βάρος και η σιωπή δεν γεννιέται από την απουσία του κόσμου, αλλά από την πλήρη συμφιλίωση μαζί του. Σε μια μετάβαση προς κάτι πιο συλλογικό, όπου η γαλήνη του Elysium δεν διακόπτεται αλλά βαθαίνει, μας οδηγεί στη συνέχεια η συνεργασία της βιολοντσελίστριας Άνια Λέχνερ και του πιανίστα Φρανσουά Κουτιγέ. Η συνολική αισθητική τους αναδεικνύει την μουσική του αρμενικής καταγωγής φιλοσόφου και μυστικιστή Τζορτζ Κουρτζίεφ σε μια ήσυχη αλλά έντονη προσέγγιση με μια βαθιά γραμμή περισυλλογής και τελετουργίας.

Η Άνια Λέχνερ και ο Φρανσουά Κουτιγέ προσέγγισαν το σύμπαν του Τζορτζ Κουρτζίεφ ως φορέα μνήμης ενός κόσμου όπου η μουσική δεν είχε ακόμα διαχωριστεί από την προσευχή, τον χορό και την περισυλλογή, αλλά αποτελούσε τρίπτυχο συγκροτημένο σε ένα ενιαίο πνευματικό τόξο. Στην ερμηνεία τους υπάρχει αίσθηση ότι η μουσική έχει σχεδόν αποσυρθεί μέσα στην ίδια τη σιωπή και θα περίμενε κανείς πως μετά από μια τόσο εσωτερική εμπειρία δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και όμως υπάρχει, γιατί η σιωπή δεν είναι το τέλος της μουσικής, είναι η πηγή της. Ο Πέρσης ποιητής Τζελαλουντίν Ρουμί από τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως τέχνη, αλλά ως έκφραση της ίδιας της δημιουργίας. Ως παλμό που διαπερνά το σύμπαν, ως κάτι που ο άνθρωπος αναγνωρίζει όταν σιωπήσει αρκετά ώστε να ακούσει. Ο Φίλιπ Γκλάς είναι ο ιδανικός συνθέτης για την ποίηση του Ρουμί, ακριβώς επειδή η μουσική του αντιμετωπίζει το χρόνο ως πεδίο συνεχούς επιστροφής μέσα από μια τελετουργική επανάληψη. Το «Where everything is music», εκεί όπου όλα είναι μουσική, επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Δεν μας ζητά να αγαπήσουμε περισσότερο τη μουσική, αλλά να πάψουμε να τη θεωρούμε ξεχωριστή από τη ζωή, μιας και δεν αφορά σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά στον δικό μας, αρκεί να αποφασίσουμε να μάθουμε να την ακούμε, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε το σαν ένα ηχητικό χαλί πάνω στο οποίο θα απολαύσουμε φθινοπορεινές μουσικές.

Κάθε χρόνο έρχονται τρία φθινόπωρα, γράφει η Αχμάτοβα. Το πρώτο φτύνει το χθεσινό καλοκαίρι. Τα φύλλα πετούν σαν φύλλα από μαθητικά τετράδια, μυρωδιά καπνού κι όλα υγρά.

Κάπου μακριά ο ήλιος ακόμα δει, η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, παιδιά μικρά παίζουν στην αμμουδιά. Το φθινόπωρο έχει πρόσωπα πολλά και μας είναι όλα οικεία.

καθώς το άσπρο γκρίζο και μαύρο για εκκλησιαστικό όργανο του Πέρλμαν χάνεται στον ήχο της νύχτας, ένα ντουέτο για τρομπέτα και πιάνο που ακούμε από πριν θα συνεχιστεί, ένας όχι και τόσο συνήθις συνδυασμός. Εδώ ο Χάκαν Χάρντενμπεργκερ στην τρομπέτα και ο Ρόλαντ Πόντινεν στο πιάνο ερμηνεύουν το έργο του συνθέτη Στέφαν Στόρμ. Λίγο ακόμα background, γκρίζο, και μετά τρίτο μέρος από τρία φθινόπωρα.

Κι αν το φθινόπωρο η πόλη αγκαλιάζει το σώμα μας σαν μια κουβέρτα προσφέροντάς μας θαλπορεί, το πνεύμα έχει τη δική του θέληση και ελεύθερο πετά και περιπλανιέται σε τόπους μακρινούς πάνω από τις πεδιάδες των αιώνων, πάνω από βουνά ψηλά και έρημα, εκεί όπου ακόμα οι μέρες τρέχουν σαν άγρια άλογα.

Το φθινόπωρο λοιπόν, με τα πολλά πρόσωπα, έπειτα από το αργό μέρος του δεύτερου κονσέρτου του Μπέλα Μπάρτοκ για πιάνο και ορχήστρα, Πιατσόλα, και πάμε προς το τέλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

αλίμονος το αυτή που άκουσε τις πολλές μελωδίες του Καλαμιού. Η στίχη του Ιρανού ποιητή Χουσάν Εμπτεχάζ στο κομμάτι «Woe to the Ear» γίνονται τραγούδι από του Ζόη, το τουέτο της Κελαρέ Πουρ στη φωνή και το καμαντσέ και του Πράιν Οντουάιρ στα κρουστά. Το κομμάτι προέρχεται από το δίσκο «May the devil's ear be deaf», να κουφαθεί το αυτή του διαβόλου. Μια περσική, αποτροπαϊκή ευχή, σαν εκείνες που λέγονται όταν κάτι όμορφο εκφέρεται φωναχτά και χρειάζεται να προστατευτεί από την βασκανία ή την κακοτυχία.

το ποίημα του Επτεχάς, το αυτή ακούει τις μελωδίες του Καλαμιού και όμως κάτι εξακολουθεί να του διαφεύγει. Κάτι παραμένει πίσω από το στενό πέπλο της ακοής. Μια φωνή, ένα νόημα, ίσως η ίδια η δυνατότητα να ακούσουμε πέρα από αυτό που φτάνει ως εμάς.

Το ίδιο το αυτή. Η ακοή είναι μια ενεργή σωματική διαδικασία. Στον κοχλία, στο εσωτερικό αυτή, το inner ear, οι δονήσεις μετατρέπονται σε νευρικό σήμα.

Ο ακροατής τις αντιλαμβάνεται σαν να βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά στο κεφάλι του, σαν ένα μικροσκοπικό μεγάφωνο στο εσωτερικό του αυτιού. Αυτή η παράξενη ηχητική δραστηριότητα του inner ear βρέθηκε στο κέντρο της δουλειάς της Marianne Amacher. Η Αμερικανίδα συνθέτρια και sound artist υπήρξε από τις πρώτες που διερεύνησαν συστηματικά την μουσική χρήση αυτών των ψυχοακουστικών φαινομένων με ηλεκτροακουστικά μέσα.

Η Άμασερ δούλεψε με συγκεκριμένες σχέσεις συχνοτήτων, σχεδιασμένες ώστε να ενεργοποιούν το ίδιο το εσωτερικό αυτή και να προκαλούν πρόσθετους τόνους, τους ear tones, όπως τους ονόμαζε. Ένα μέρος της σύνθεσης ακούγεται από τα ηχεία και ένα άλλο σχηματίζεται μέσα στο ακουστικό σύστημα του ίδιου του ακροατή. Στον εμβληματικό δίσκο του 1999 Sound Characters, Making the Third Ear, σημείο αναφοράς για την μουσική χρήση των ear tones και των ακουστικών προϊόντων παραμόρφωσης όταν η μουσική ακούγεται στην κατάλληλη ένταση και στις κατάλληλες συνθήκες, οι ήχοι αυτοί μπορεί να μοιάζουν ότι εκπέμπονται μέσα από το κεφάλι. Η Άμασερ μιλούσε για ένα third ear, ένα τρίτο αυτή, όπου η φυσιολογία της ακοής είναι δε μέρος της ίδιας της σύνθεσης.

Η έρευνα της Amazer πάνω στους ear tones και στο ίδιο το ακουστικό σύστημα έχει άμεση συνέχεια στην δουλειά της Estelle Shorp, Γαλλίδας συνθέτριας και sound artist με βάση το Μοντρεάλ. Η Shorp δουλεύει με αλγοριθμική σύνθεση, με ηλεκτρονικά μέσα και με τις φυσικές ιδιότητες του ήχου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς η μουσική ενεργοποιεί το ίδιο το σώμα της ακρόασης. Στο άλμπουμ In My Ears for Marianne, που κυκλοφόρησε το 2024 και είναι αφιερωμένο στην Amazer, χρησιμοποιεί Distortion Product Autoacoustic Emissions, οτοακουστικές εκπομπές παραμόρφωσης, ως μέρος της συνθετικής διαδικασίας. Δύο καθαροί τόνοι διεγείρουν το εσωτερικό αυτή και προκαλούν πρόσθετες συχνότητες. Η Shorp οργανώνει αλγοριθμικά αυτές τις σχέσεις, ώστε ένα μέρος της μουσικής να βρίσκεται στο ηχητικό υλικό και ένα άλλο να σχηματίζεται μέσα στο ίδιο το ακουστικό σύστημα του ακροατή. Από το άλμπουμ αυτό ακούμε ένα απόσπασμα από το χοροδιακό Synaptic Choral 2.

Ο Βρετανός συνθέτης, μουσικολόγος και ερευνητής Christopher Howarth, καθηγητής μουσικής του 21ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, με βασικό πεδίο την computer music, την ψυχοακουστική και την χωρική αντίληψη του ήχου, έχει δουλέψει εκτενώς πάνω στη χρήση των auditory distortion products, των ακουστικών προϊόντων παραμόρφωσης και των διαφορετικών τόνων ως συνθετικό υλικό. Στη σειρά Auditory Distortion Synthesis, οι πρόσθετοι τόνοι που δημιουργεί το ίδιο το ακουστικό σύστημα μπαίνουν στον πυρήνα της σύνθεσης. Οι συχνότητες που εκπέμπονται από τα ηχεία και εκείνες που σχηματίζονται μέσα στο αυτί συνυπάρχουν στο ίδιο ηχητικό πεδίο. Christopher Howarth, ADS 2.

Ο Δανός sound artist και συνθέτης Jakob Kierkegaard έχει ασχοληθεί συστηματικά με ήχους που συνήθως παραμένουν έξω από το πεδίο της καθημερινής ακρόασης. Γεωλογικές δονήσεις, εγκαταλελειμμένους χώρους, αλλά και τις μικροσκοπικές ηχητικές δραστηριότητες του ίδιου του σώματος. Το έργο Labyrinthitis δημιουργήθηκε αρχικά το 2007, ύστερα από ανάθεση του Medical Museum, του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης, και βασίστηκε σε έρευνα γύρω από την φυσιολογία του εσωτερικού αυτιού. Στο πρωτότυπο έργο, ο Kierkegaard δούλεψε με οτοακουστικές εκπομπές που παρήγαγαν τα ίδια του τα αυτιά. Δύο καθαροί τόνοι διοχετεύονταν στον κοχλία. Η απόκριση του εσωτερικού αυτιού δημιουργούσε έναν τρίτο τόνο, ο οποίος μπορούσε να καταγραφεί με ένα ευαίσθητο μικρόφωνο μέσα στον ακουστικό πόρο. Το ίδιο το αυτί λειτουργούσε σαν ένα ενεργό ακουστικό όργανο. 6 χρόνια αργότερα, στο άλμπουμ Conversion του 2013, ο Kierkegaard επιστρέφει σε αυτό το υλικό και το μεταφέρει σε μια διαφορετική μορφή, σε συνεργασία με το δανέζικο ensemble Senatet. Μεταγράφει το Labyrinthitis για κλασικά όργανα, αναζητώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει, τη μουσική διάσταση και το δυναμικό των ήχων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο αρχικό έργο. Στο Labyrinthitis 2 που ακούμε, η αρχική ακολουθία των οτοακούστικ tones, των ήχων που είχαν γεννηθεί μέσα στο αυτί, αποκτά τώρα ένα δεύτερο σώμα. Περνά από την φυσιολογία του κοχλία στα όργανα ενός ensemble. Ένας ήχος που ξεκίνησε σαν εσωτερική απόκριση του αυτιού μεταφέρεται έξω από το σώμα και γίνεται οργανική μουσική.

Ιάκωμπ Κίρκεγκαρ, Λαβυρινθίτιδα. Μια φλεγμονή του λαβύρινθου, του έσω αυτιού, που μπορεί να επηρεάσει την ακοή και την ισορροπία και να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από εμβοές. Οι εμβοές βρίσκονται στην αφετηρία του Oceans on Azimuth, του πρώτου άλπουμ της Λόλο Ντελαμάτα, που κυκλοφόρησε το 2024. Η Ντελαμάτα, συνθέτρια και βιολονίστρια με βάση το Λονδίνο, διαγνώστηκε το 2019 με έντονες εμβοές και ήλιγκο και κάποια στιγμή της προτάθηκε ακόμα και να εγκαταλείψει τη μουσική. Αντί γι' αυτό, στράφηκε ακόμη πιο βαθιά προς την ίδια την εμπειρία της ακοής. Η έρευνα την οδήγησε στο Hudspeth Laboratory of Sensory Neuroscience στη Νέα Υόρκη, όπου μελετάται ο κοχλίας και ειδικά η ικανότητά του να παράγει αυθόρμητες οτοακουστικές εκπομπές. Εκεί συνεργάστηκε με βιοφυσικούς, κατέγραψε τις δικές της εκπομπές και χρησιμοποίησε αυτές τις καταγραφές ως πραγματικό μουσικό υλικό. Ο δίσκος αναπτύσσεται γύρω από αυτήν την συνάντηση της προσωπικής εμπειρίας και της εργαστηριακής έρευνας. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πεδίου, προετοιμασμένα έγχορδα, θέρεμη, φωνή, ηχογραφήσεις από το εργαστήριο και ειδικά κατασκευασμένα όργανα από μέταλλο, γυαλί, κεραμικό και πάγο, εμπνευσμένα από μορφές και μηχανισμούς του μέσου και του εσωτερικού αυτιού. Ανάμεσά τους βρίσκεται ακόμα και ένα γκόνγκ σε σχήμα ακουστικού πόρου. Η Ντελαμάτα περιγράφει το έργο ως μια εξερεύνηση των εμβοών και του hearing diversity, της διαφορετικότητας δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο τα σώματα ακούν. Οι εμβοές γίνονται αφετηρία για να εξεταστεί ολόκληρη η αλυσίδα της ακοής. Ο κοχλίας, η στερεοκροσή, οι οτοακουστικές εκπομπές, η αντίληψη, η αστάθεια, ακόμα και η δυνατότητα ενός αυτιού να παράγει τους δικούς του ήχους. Στο left ear ακούμε μια πραγματική καταγραφή των αυθόρμητων οτοακουστικών εκπομπών του αριστερού αυτιού της Ντελαμάτα, που πραγματοποιήθηκε στο Hudspeth Laboratory. Για λίγα δευτερόλεπτα, η πηγή του ήχου είναι το ίδιο το αυτή.

Το κοκλία, ο κοκλίας γίνεται το κέντρο της σύνθεσης. Η Ντελαμάτα χρησιμοποιεί διαπασόν και τεχνικές που παραπέμπουν στα τεστ ακοής, διερευνώντας την μετάδοση του ήχου μέσω του αέρα και μέσω των οστών μαζί με ακουστικά και ηλεκτρονικά υλικά.

Στο στερεοσίλια μικραίνει ακόμα περισσότερο την κλίμακα. Η στερεοκρόση, οι μικροσκοπικές προεκτάσεις των τριχωτών κιτάρων του κοχλία κάμπτονται από τις ηχητικές δονήσεις και συμμετέχουν στη μετατροπή τους σε ηλεκτρικό σήμα. Η Ντελαμάτα μεταφέρει αυτή την σχεδόν αόρατη κίνηση σε μια σύνθεση για φωνή, θέρμιν και ηλεκτρονικά, σαν μια ηχητική μεγένθηση του μηχανισμού της ακοής.

το Pink Noise, η προσοχή μετατοπίζεται προς την ψυχοφυσική της ακρόασης. Ορολογία από την έρευνα του εργαστηρίου, προετοιμασμένο βιολί, φωνή και ηλεκτρονικά, συνδέονται με την εμπειρία της εμβοής, της αστάθειας και των ακουστικών ψευδαισθήσεων. Εδώ απομακρυνόμαστε από την καθαρή ανατομία του αυτιού και βρισκόμαστε μέσα στην υποκειμενική εμπειρία του να ακούς.

Και με τους ήχους από το δεξί αυτή της Λόρα Ντελαμάτα επιστρέφουμε ξανά στο ίδιο το σώμα. Μια δεύτερη καταγραφή αυθόρμητων οτοακουστικών εκπομπών. Δύο αυτιά, δύο διαφορετικές μικρές ηχητικές πηγές με την δική τους ξεχωριστή απόκριση.

Λόλα Ντελαμάτα, Oceans on Azimuth. Ένα προσωπικό ηχητικό ημερολόγιο που είναι ταυτόχρονα εργαστηριακή έρευνα και σύνθεση, όπου το inner ear, ο SOS, γίνεται ένας ολόκληρος ακουστικός τόπος με τις δικές του δονήσεις, θορύβους, ατυχήσεις και φαντασματικές συχνότητες. Σε μια συγγενή περιοχή κινείται και η Άννα Στερεοπούλου, συνθέτρια, πιανίστα και ερευνήτρια μέτρα την Αθήνα, που εδώ και χρόνια συνδέει τη μουσική σύνθεση με την καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα.

Ο δίσκος Electron κυκλοφόρησε το 17 και βασίζεται στην δομή και την λειτουργία του ανθρώπινου αυτιού και του συστήματος ισορροπίας. Στο έργο αυτό, ο κοχλίας και ο λαβύρινθος του εσωτερικού αυτιού γίνονται αφετηρία για μια μουσική που συνδυάζει πιάνο, ηλεκτρονικές ατμόσφαιρες και ποίηση. Το κοχλία ειδικά είναι μια ποιητική και ηχητική ερμηνεία της ακουστικής και της λειτουργίας του κοχλία, γραμμένη για ηλεκτρικό πιάνο και synthesizer. Η Στερεοπούλου συνδέει την φυσιολογία του έσω οτός με μια πιο εσωτερική κατάσταση, με το όνειρο, με την υπνική παράλυση, με μια αίσθηση βήθησης. Μεταφέροντας το κοχλί από τον χώρο της ανατομίας σε ένα μουσικό, σχεδόν ονειρικό περιβάλλον.

Απόψε μου ο παράξενος ελκυστής περιπλανήθηκε ηχητικά μέσα και έξω από το αυτί, ιχνηλατώντας την διαδικασία της ακοής και της ακρόασης. Ήχους που σχηματίζονται μέσα στο ίδιο το ακουστικό σύστημα, συχνότητες που μοιάζουν να εμφανίζονται μέσα στο κεφάλι και μικροσκοπικές δονήσεις του έσωτος που μπορούν να γίνουν μουσικό υλικό. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το σονέτο αριθμό 43 για χοροδία του Ολλανδού συνθέτη Γιούριαν Αντρίσεν, 1925-1996. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διευθύνει ο Ούβε Γκρόνοσταϊ.

Ακούσαμε το σονέτο αριθμό 43 για χοροθεία του Ολλανδού συνθέτη Γιούριαν Αντρίσεν, 1925-1996. Την Ολλανδική χοροθεία δωματίου διεύθυνε ο Ούβε Γκρόνστάι. Ακολουθεί το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Μην ανάβεις φωτιές» πάνω σε ποίηση του Ντανιήλ Ρατάους από τις 6 ρομάντσες έργο 38 του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη και πιανίστα Αντών Αρένσκι 1861-1906. Θα το ακούσουμε σε οργανική μεταγραφή του Ρώσου ομοτέχνου του Βλαντίμιρ Κριουκόφ 1902-1960. Ερμηνεύει το τρίο Χέρτς.

ακούσαμε το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Μην ανάβεις φωτιές» πάνω σε ποίηση του Ντανιήλ Ρατάους από τις 6 ρομάντσες έργο 38 του Αντών Αρενσκι σε οργανική μεταγραφή του Βλαντίμιρ Κριουκόφ. Ερμήνευσε το τρίο Hertz. Ακολουθούν τα τρία καπρίτσια ραγ για πιάνο έργο 78 του Νταρίους Μιγιό σε ορχιστρική μεταγραφή. Την ορχήστρα CBC της πόλης Vancouver του Καναδά διευθύνει ο Daniel Swift.

Ακούσαμε σε ορχιστρική μεταγραφή τα τρία καπρίτσια ραγ για πιάνο έργο 78 του Νταριούς Μίγιο. Την ορχήστρα CBC της πόλης Vancouver του Καναδά διεύθυνε ο Daniel Swift. Ακολουθεί το έργο για σόλο βιόλα υπό τον τίτλο Πύριν της σύγχρονης βουλγάρας συνθέτριας Ντομπρίνκα Ταμπάκοβα γεννημένης το 1980. Ο τίτλος της σύνθεσης αναφέρεται στην οροσειρά που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική Βουλγαρία μέχρι τη Μακεδονία. Βιόλα παίζει ο Μαξίμ Ρισάνοφ.

Ακούσαμε το έργο για σόλο βιόλα υπό τον τίτλο «Πύριν» της σύγχρονης βουλγάρας συνθέτριας Ντομπρίνκα Ταμπάκοβα, γεννημένης το 1980. Ο τίτλος της σύνθεσης αναφέρεται στην όρο σειρά που εκτείνεται από την νοτιοδυτική Βουλγάρια μέχρι τη Μακεδονία. Βιόλα έπαιξε ο Μαξίμ Ρισάνοφ. Ακολουθούν δύο συνθέσεις της Χίλντεγκαρντ φον Μπίνεν, 1098-1179, Άλμα Ρετεμπτόρις Μάτερ και Αβε Μαρία ο Αουκτρίξ Βίτε. Ερμηνεύει το σύνολο μεσαιωνικής μουσικής σεκουέντια.

Ακούσαμε δύο συνθέσεις της Hildegard von Bingen, 1098-1179, Alma Redemptoris Mater και Ave Maria o Auctrix Vitae. Ερμηνεύσε το σύνολο μεσαιωνικής μουσικής Sequentia. Ακολουθεί η συμφωνία για έγχορδα σε σύφεση μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη, Allegro di Molto, Poco Adagio, Presto. Ερμηνεύουν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Τασμανίας,

ήταν η συμφωνία για έγχορδα σε σύφεση μιζόνα του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμήνευσαν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Τασμανίας. Ακολουθεί η σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο, έργο 65 αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από δύο μέρη, κονμότο μαεστόζο, αντάντε τρανκουίλο. Ερμηνεύει ο Μάρτι Μιέτινεν.

Ακούσαμε τη σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο, έργο 65 αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε ο Μάρτι Μιέτινεν. Ακολουθεί η δεύτερη συμφωνία σε ρε λάσονα με την επωνυμία Φάτουμ του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Γιούχαν Χάλβουσεν 1864-1935. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο Μοντεράτο, Ρομάντσα, Ιντερμέτζο, Φινάλε. Την ορχήστρα Τρόνχεϊμ διευθύνει ο Χωσέπ Καβαγιέ Ντομενέτς.

ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία σε ρε λάσονα με την επωνυμία Fatum του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Την ορχήστρα Trondheim διεύθυνε ο Josep Cavaller Domenech. Ακολουθεί το νυκτερινό για τενόρ 7 όργανα και ορχήστρα εγχόρδων έργο 60 του Benjamin Britten. Σολίστ είναι ο τενόρος Benjamin Butterfield. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Simon Streatfeild.